0: 9.45. Μόνο επιτυχίες.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ. Μα κάνα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: τα μάτια μου σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
0: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

πανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

0: επιτυχίες.
1: Δύσκολα μονοπάτια τα περπατήσαμε μαζί. Στα δύσκολα σου εγώ, στα δύσκολα μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μετά και χωρισμοί. Κατόπιν να ζητάς επανασύνδεση εσύ, να θες να ξαναδούμε τη σχέση μας αυτή. Ε, όχι, πάει πολύ. Πέρασε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
0: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
2: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
4: Τι είναι αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
5: το. Ναι, ο Ουγγαρέζος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
2: Να, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
3: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
6: Αθηνά Φαλίδου, Ηλιοστρόμος. Πρωινά Ναυάγια.
7: Στο ρυθμό 949.
8: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
9: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
2: Ποια κουφάλα με σαμποτάρι. Βρήκαμε αν ήταν. Παιδιά, παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι. Καλημέρα σα, αγαπημένα μου Ναυάγια. Ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι ξεκινώντα εδώ με του συναδέλφοι. Ποιο, αν από τη δουλειά σα, παίξτε το και εσεί, είναι πολύ ωραίο. Από του συναδέλφου σα, ποιο θα μπορούσε να είναι serial killer.
12: Ναι,
2: ορμόμενοι μάλλον
12: φόνος.
2: Και εμπνεωμένοι, ναι. Εμπνευσμένοι μάλλον και από τη σειρά, το τέρα. Ξεκίνησα να το βλέπω.
12: Ναι.
2: Πολύ δυνατό.
13: Πολύ ωραίο. Η Αφαλίδα το είπε το πρωί αυτό, το, ναι. Το quiz.
2: Περίμενε, ερώτηση. Το τέρα είναι και καλά άλλο ένα κεφάλαιο μια ευρύτερη. Ποιο άλλο τέρα ήταν. Ποιο άλλο serial killer δηλαδή.
13: Ήταν άλλα 2-3 τέτοια.
2: Α, ναι.
13: Ναι, βεβαίω.
2: Μα τα μιλάμε για τη σειρά στο Netflix.
13: Αν λοιπόν μπει μέσα σε αυτό το session, τα έχει, ναι, και τα τρία.
2: Οκ, οκ. Okay, okay. Εγώ είδα, ναι, το τελευταίο. Αυτά είναι αυτοτελή. Οι σειρέ αυτέ είναι αυτοτελεί. Λοιπόν, καλημέρα σα, αγαπημένα μου Ναυάγια. Η Αθηνά, λοιπόν, εσύ λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά είναι 22 του μηνός. Για να ξέρετε ότι είμαστε live. Γεια σου, Αλέξανδρε Βλαχαδάμι. Σε βλέπω στα καλύτερα σου. Μπορεί και όχι.
12: Πετάει.
2: Ναι, Αθηνά, τι θέμα έθεσε εδώ στην
12: πηγή. Μπήκα μέσα σήμερα και λέω, εάν είχε γίνει κάποιο φόνο ή κάποιοι φόνοι στον ρυθμό 949 και στην οικογένεια του Easy, γενικά εδώ. Και ερχόταν ο Πουαρό.
2: Ρυθμοφωνικά.
12: Ναι, να εξιχνιάσει το έγκλημα. Ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν από όλους ο δολοφόνος.
2: Και είπαμε όλοι τον ίδιο χωρίς να έχουμε συνονιστεί. Συγγνώμη, εγώ τον είπα μπαίνοντας. Εσείς το είχατε πει ήδη.
12: Τον είχε πει ο Φορτούνης ήδη.
13: Είπαμε ακριβώς τους ίδιους.
2: Ένα παρόμοιο παιχνίδι είναι. Εμείς σας το προτείνουμε να το παίξετε στη δουλειά σας. Ξεκινάει η μέρα μας, δεν ξέρω, εγώ νιώθω πάρα πολύ σκατά. Καταρχάς, μας λέτε ότι θα πέσει θερμοκρασία και τώρα 25.
12: Όχι, παιδί.
2: Τι όχι. Μπορεί να βρέχει. Μπορεί να βρέχει κατά τόπου στα 25.
13: Τι θερμόμετρο έχεις εσύ στο αυτοκίνητο.
2: Και πού το βάζεις επίσης για να μετρήσεις.
12: Λοιπόν,
2: να ξεκινήσουμε να βουλιάσουμε. Είμαστε οι χειρότεροι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Είναι τα πρωινά Ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι.
13: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Η κατρακύλα ξεκινά. Τι να πω, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Και εμείς ρε Γιώργο, κιόλας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης με το χέρι στο κουμπί, μαζί με τον Βασίλη φυσικά, και την Αθηνά για το πρώτο μας μήνυμα.
2: Βεβαίως, ο Μάρκος, για να το ακούσουμε. Γιατί εδώ...
3: Μέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Δημήτρη. Να πω και σήμερα καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα από τη Δάκτυα, στα παιδιά που είναι εκεί πάνω. Και ευελπιστώ να μην γίνουν ναυάγια και να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά.
4: Βέβαια, λόγω της βροχής.
2: Έχει βροχή σήμερα.
4: Ας το ευχηθούμε.
2: Τόσο πολύ.
1: Θα βρέξει τόσο πολύ. Θα μας τα πει μετά, εσύ, Αθηνά, στο δελτίο καιρού. Έχουμε και την κίνηση. Σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα και η ναυάγια και τη λέσχη των χαμένων μαπών. Έχουμε και. Για την ώρα όμως, Mayday News.
4: Σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News στο ρυθμό 949 από τα πρωινά ναυάγια. Τεράστια έλλειψη topic και βαφής για τα μαλλιά μετά τις χθεσινές πρεμιέρες της πρωινής ζώνης. Σε είδος προς εξαφάνιση οδεύει τον γκρίζο μαλλί, αφού ο μόνος γκρίζος κρόταφος στην ελληνική τηλεόραση πια είναι του Γκαρέζου.
1: Και ο Μικρούτσικος ήταν όλος άσπρος εχθές.
4: Φόραγε τα ακουστικά και δεν έβλεπα.
1: Γι' αυτό. Καλημέρα στον Ηλία το Ρούμελι που μας ακούει ο Ράδα. Μέλος στο σύλλογο Καλλιφεϊτόρα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν θα μπορεί να βγει ο άνθρωπος. Που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει καμία σκέψη του στη χθεσινή πρεμιέρα του Καθημερινού. Χαμογέλα και πάλι. Προχώρα, Ανδρέα.
2: Τόσο εκτυφλωτικά φώτα στη Ζήνα Κουτσελίνη χθες που κίνησαν οι τρεις μάγοι κιόλας, νομίζοντας ότι είναι το αστέρι της Βηθλεέμ. Στελέχη του Σταρ τους ειδοποίησαν να γυρίσουν πίσω και χαμήλωσαν τον προβολέα στο πρόσωπο της παρουσιάστριας.
1: Φτάνει με τις κιλοβατόρες! Έλλειψη στη φέτα, γιατί δεν υπάρχει γάλα. Ευτυχώς έχουμε βυζιά.
4: Δική του πλατφόρμα απαντά στο εμπάρκο των καναλιών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν κερδίσει και στις εκλογές, θα κάνει δικές του. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλά, δεν θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα.
2: Πάρα πολλά παίζουν.
1: Καταρχάς, υπάρχει θέμα, όντως πάμε λίγο στα πολιτικά, με τη φέτα, γιατί δεν υπάρχει το γάλα λόγω του ότι.
4: Αυτό μας το πες εσύ σήμερα.
1: Των ασθενειών των ζώων που ψοφάγαν τα έρμα.
4: Δεν είχα εγώ αυτή την πληροφορία.
2: Υπάρχει αυτή η έλλειψη και υπάρχει και η συμφωνία για συγκεκριμένες εξαγωγές ποσότητες στο εξωτερικό. Άρα πρώτα πρέπει να καλυφθούν εκείνες οι ανάγκες και μετά το εσωτερικό.
4: Δεν έτσι, θα έχουμε φέτα να
1: μέσα
4: πάμε.
1: Δεν έχουμε φέτα, φίλοι.
2: Μας παίρνουν οι ξένοι τη φέτα.
1: Έρχονται οι ξένες και μας παίρνουν τη φέτα και τους αντράδες μας. Έτσι όπως τα λέω. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, όντως, παιδιά, πρέπει να δείτε αυτό το πλάνο. Είναι μόνο εικόνα, χωρίς ήχο, με. Ναι. Άρα δεν έχουν μικρόφωνα, μόνο τις κάμερες, σωστά.
2: Μόνο κάμερες, και αυτός μιλάει.
1: Κάνανε, επειδή αυτός πραγματικά κάνει κανονικό bullying στο CNN, μπράβο τους και προς τιμήν τους, και τα φιλοπροεδρικά μέσα όπως είναι το Fox, που μάλιστα ο Βασίλης μου έλεγε ότι εγώ νόμιζα ότι ήταν και δικό του. Ναι. Τόσο φιλοπροεδρικό ήταν το Fox, συμφωνήσανε ότι θα μεταδώσουμε εικόνα για να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας, ας πούμε. Να
2: χωρίς
1: δείξουμε
2: ήχο.
1: Χωρίς ήχο. Και εκείνος είπε, χαίστηκα. Και έφτιαξε μια δική του πλατφόρμα που όλη μέρα, ακόμη και όταν δεν μεταδίδει τις δηλώσεις του, θα μεταδίδει παλιές δηλώσεις του.
2: Φοβερός. Έχει φτιάξει social media, δηλαδή το δικό του το X, ναι. Το Truth Social, όπως λέγεται.
1: Όλα δικά του.
2: Ναι. Τώρα
1: δικά
2: το Trump TV.
1: Όπως είπε και η Αθηνά πολύ εύστοχα πριν, θα φτιάξει μια δική του Αμερική.
4: Θα
1: είναι δικό του.
4: Όλα αυτά επειδή του απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο. Από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
1: Στο CNN.
4: Ναι.
1: Ναι, σωστά. Αφού πρώτα τους είχε προσβάλει 500 φορές την απεσταλμένη του CNN.
4: Ναι,
1: που
4: ναι,
1: ήταν.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Τώρα και εγώ δεν ξέρω. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν μπορώ από και πολλά με τα λίγα πράγματα.
4: Τα είδαμε όλα.
1: Συμμετείχα σε αυτές λίγο. Έχουμε και πρεμιέρες το βράδυ. Αυτά τα πούμε ποτέ, μετά. Μην ευλογήσουμε τα γένια μας. Στα social media, εγώ που είδα, γιατί δεν τις είδα τις πρεμιέρες, συζητήθηκε πολύ το Dirty, έπαιξε πολύ. Ναι. Το δικό μας δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Και το Camping του Mega. Στο X που είδα εγώ.
4: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά είδα.
2: Είδαμε τίποτα. Ωραίες. Εγώ δεν είδα, δεν πρόλαβα.
4: Το Dirty ήταν καταπληκτικό. Εγώ είδα τα πάντα.
2: Μπράβο, Αθήνα.
1: Μπράβο. Ναι, είναι και από επαγγελματικό ενδιαφέρον.
2: Ωραία.
4: Ναι, ούτε έχει μπει το μικρόβιο και δεν
2: το
4: φεύγει
2: Dirty,
4: τελικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετική
1: Dirty,
4: σειρά. Σε κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι, ρε παιδί μου, στην πρόσφατη. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά.
1: Προς το 90s, δηλαδή προς τα 80s.
4: Αλλά τα νοσταλγείς, όπως και να είναι.
1: Η Γλέλια, επειδή έκανε και αντίστοιχα την Getting Grey. Το έχεις αυτό.
4: Ναι.
1: Και μετά πάμε στα πρωινά. Εντάξει, σίγουρα εκτυφλωτικό το φως πάνω στη Ζήνα Κουτσελίνη. Μήπως πρέπει να το χαμηλώσουμε λίγο.
4: Παιδιά, τα φώτα είναι εκεί για να υπάρχουν.
2: Τα φώτα
4: αυτό
2: είναι
4: το
2: για
4: βάζω
2: να
4: που
2: υπάρχουν,
4: το βάζω. Ναι. Για να μην το γιατί να μην το φουλάρω.
1: Κοίταξε, ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι και οικονομικό το θέμα. Γιατί μετά θα καταδύσουμε πάλι να τρώμε χάμπουργκερ.
2: Και Και επίσης να έχουμε και ρουθούνια, να βλέπουμε τα ρουθούνια μας έτσι. Okay. Μέχρι ένα σημείο
4: έχει
2: το
4: φως. Πει η Μπέτι Μαγκύρα κορυφαία τάκα, παιδιά. Αν θέλετε, σας τη λέω. Είχαμε πάει για.
1: Δεν ξέρω αν θέλω.
2: Να το πει.
1: Γιατί είναι η προκάτοχός μου και δεν μπορεί να είναι καλύτερη.
2: Όχι, να το πει.
4: Λέγεται. Λοιπόν, κάνει ο Νακτορίδης στο Open τότε στο πρωινό τα φώτα, την πρόβα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και του λέει η Μπέτι, και άλλα φώτα, και άλλα φώτα. Άναψε και άλλα φώτα. Και λέει, Μπέτι μου, δεν γίνεται να ανάψουμε άλλα φώτα. Σε λίγο δεν θα έχει μύτη.
2: Ναι.
4: Και τι να την κάνω τη μύτη.
1: Επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε και για τον Αντρέα, έχουμε να πούμε, εντάξει. Νομίζω μόνο ο Αντρέας μας έμεινε. Τέλος πάντων, και τα δικά σας τα μηνύματα όμως. 6-9-37-9-49-949. Πάρτε τα αυτιάκια και θάψτε πριν βγουν τα νούμερα.

0: Μπράβο. Κοίτα, η Ρία Ελληνίδου έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Πολύ.
0: Αλλά αυτό το ρεπερτόριο δεν είναι. Το μία ξένη. Όταν είναι τραγουδά σαφάρι, σαφάρι στο κορμί μου κάνει σαφάρι. Τώρα ό,τι και να γίνει.
2: Ξέρεις,
0: γι' αυτό η επιλογή του ναι. κομματιού τη διασκευή με ξένησε. Κατά τώρα να ξέρετε ότι η Ρία Ελληνίδου έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπατάκη και έχει σπουδέ. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι
0: σπουδέ στη μουσική και φωνάρα. Η έκταση τη φωνή τη είναι τεράστια.
2: Ναι. Είχε έρθει καλεσμένη εδώ και την είχαμε λίγο συζητήσει γύρω από αυτά και έχει κάνει συγκεκριμένε σπουδέ. Νομίζω.
1: Ινδία και Hollywood μουσικές μας έλεγε και τέτοια.
2: Και το στήσιμό της ότι δεν πρέπει να κινείται πολύ, μας έλεγε συγκεκριμένα
1: μουσική,
2: πράγματα.
1: Πάντα, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Εντάξει,
0: τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτή που δεν θα την κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε να κάνουμε και τον Ανδρέα του Μικρούτσικα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, Ανδρέας, παιδιά, βγήκε παράθυρο.
1: Βγήκε και από Green Room, ναι.
0: Σε εμάς. Είδες, Ανδρέα, καλημέρα, σίγουρα μας ακούει. Καλημέρα, Ανδρέα, είδες,
2: μίλαγες τώρα.
0: Άκου. Εγώ είμαι σίγουρο, δεν χωρίζω να το ξέρω, ότι ήταν προϋπόθεση. Τι είπε, δηλαδή, εσείς να το φέρουμε, αλλά να είναι παράθυρο για να μπορεί να περιοριστεί. Γιατί του λέει: έχουμε τον Ανδρέα από τη μια και τον Σύριο από την άλλη, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
2: Όχι αυτό.
0: Θα κάνουμε το.
2: Πώς τα λες.
0: Ενώ πίσω στο οποίο.
1: Τι γίνεται. Όταν βγαίνει στο Green Room, και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν τον γνωρίζει, υπάρχει μια απόσταση και μια. Ρε, παιδί μου, το ακούς στα αυτιά σου, γι' αυτό και έβαλα ακουστικά που
2: ναι.
1: το.
2: Είναι σαν να είσαι απομακρυσμένο. Θα μπορούσε παράλληλα να είσαι κάπου αλλού.
1: Δηλαδή, χάνει την άμεση επαφή, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Ο Ανδρέας, να ξέρετε, στη ζωή του δεν έχει φορέσει ποτέ ακουστικό.
1: Το ξέρω,
0: το έχει και παράσημο ότι δεν φοράει ακουστικά.
2: Αλλά μπράβο που το αποδέχτηκε τώρα.
1: Δεν γινόταν αλλιώς, παιδί μου. Δεν μπορείς να ακούσεις τους άλλους άμα δεν βάλεις ακουστικό.
0: Όχι, δεν γινόταν αλλιώς γιατί δεν θα πέσει ο μισθός.
1: Και δεν μπορείς.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, απάσια στροφάνια.
0: Άμα ήταν προϋπόθεση η Αθηνά για να πληρωθεί.
1: Περίμενε, παιδί μου.
0: Περίμενε τώρα και περίμενε κι άλλο.
1: Κάτσε, δεν μπορείς και. Καλημέρα, Αντρέα. Δεν μπορείς και να ακούσεις άμα είσαι στον Green Room. Πώς θα ακούς το πάνελ.
2: Είναι σαν να είσαι σε τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Δεν έχει.
0: Αυτό σας λέω. Ότι δεν ήταν επιλογή του Αντρέα σίγουρα να είναι εκτός.
1: Εσύ ξέρεις σίγουρα κάτι παραπάνω.
0: Η φάση θα ήταν όσο μιλάω να είμαι στο πάνελ, να σας βλέπω και να με βλέπετε.
1: Ναι, και εμείς το θέλαμε αυτό.
2: Τόσο μιλάμε είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι εκείνος θεωρεί από ό,τι κατάλαβα, μπράβο Βασίλη, ότι δεν μίλησε πολύ ενώ στην πραγματικότητα. Κότα ψιλομίλησε.
1: Ναι, μίλησε.
2: Αρκετά.
0: Μίλησε δύο σλότ.
2: Ναι.
0: Άρα
2: μίλησε.
0: Σίγουρα εγώ τώρα μαντεύω. Γιατί με γελιοποιηθεία. Πήρε τηλέφωνο η Σύση και είπε: παιδιά, μαζέψτε τον. Και πήρε η Σύση τη Βένια, την εξιτάκτρια. Εξιτάκτρια πήρε το Σούσουλα και το διευθυντή για να πάρει ο Σούσουλα τον Ανδρέα και να του πει: μαζέψου.
2: Κοίτα να δεις.
0: Γιατί η Σύση δεν παίρνει τον Ανδρέα. Θα φάει κάπου.
2: Κάποιο πιο πονηρεμένο θα έλεγε.
0: Κάποιο πονηρεμένο. Εγώ όλα αυτά τα λέω χωρίς να ξέρω τίποτα. Λοιπόν, συχτήρι. Έχω δύο. Να πω και τα δύο ή να πω ένα και αύριο το άλλο. Λοιπόν, εδώ.
1: Ξεκίναμε το πρώτο.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί τις αντίστοιχα. Όταν βρίσκουμε οποιονδήποτε, δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε, ήδη είναι επιθετική η καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Από όλους και προς όλους. Ένα γάμο καλημέρα δεν κοστίζει τίποτα. Δεν γίνεται εκεί που σκύβεις να σκύβω κι εγώ να σου μαζέψω τη μούρη από κάτω για να σηκωθούμε μαζί τα πρόσωπά μας και να αντικρίσουμε ένα τον άλλον και να σου πω καλημέρα. Δεν γίνεται αυτό. Πες μια καλημέρα.
2: Δεν το έχεις πάρει ποτέ.
0: Καθαρίστριες, συνάδελφοι, γνωστοί και άγνωστοι. Εδώ δίπλα στη θέση. Εδώ το παιδί που μας
2: φέρνει σκόφες.
0: Μια καλημέρα.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά σε ένα τέσιο σου έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου.
0: Ποτέ.
2: Να σε χαιρετήσει κάποιος και να μην σηκώσει τα μούτρα σου.
0: Είναι θέμα ευγένεια.
2: Είναι θέμα ευγένεια, αλλά μπορεί να είσαι αποσβολωμένος εκείνη τη στιγμή. Να σκέφτεσαι πράγματα.
0: Μια καλημέρα σου πάνω. Δεν σου είπα να μου αναλύσει τη μέρα σου.
1: Όταν μπαίνει εσύ σε ένα χώρο, οφείλει να πει καλημέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ δηλαδή πάω στη στάση του λεωφορείου να πάρω το λεωφορείο στη στάση του μετρό και στους ανθρώπους που κάθονται εκεί λέω
2: καλημέρα. Σαν το χωριό στην Ελεούσα.
1: Μα λέω καλημέρα, φίλε. Καλημέρα είναι.
0: Έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Εγώ, άμα ήμουν στη στάση και με κοιτούσε και μου λέει καλημέρα, θα σε κοιτούσα έτσι.
1: Μα ποια είναι αυτή η
0: περίεργη. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Όχι, Αθηνά, κοίτα. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε καταντήσει να λες καλημέρα σε άνθρωπο και να σε θεωρεί ή τρελό ή γκέι.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Τι λέτε. Η γκέι. Δεν γίνονται παιδιά έτσι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Κόλλαγε.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε, θα πούμε για την αγαπημένη μας την Ιντερνετ, σε παρακαλώ, Αθηνά.
1: Βεβαίως,
0: θα σε παρακαλέσω πολύ. Εσύ ο Βασίλης, ποιο θα την πει. Τέλος πάντων, την Ιντερνετ. Εμένα δεν με νοιάζει η φωνή. Ναι. Αγαπημένες είναι οι φωνές σας όλων.
2: Ναι,
0: την Ιντερνετ
2: ναι.
0: θέλω να ακούσω.
1: Ναι, παιδί μου, θα την πω τώρα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι 6937-949-949 υπάρχει μήνυμα που. Συμφωνεί μαζί.
2: Αυτό έδειχνα.
3: Καλημέρα ναυάγια. Το νου σας έχει δρόμο κίνηση σήμερα.
1: Έχει δρόμο από νωρίς. Ναι.
0: Θα πάει ως αργά. Και θα πάει ως αργά, λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι επαγγελματίας στο τιμόνι και ξέρει.
1: Έχει για να σου λέει ότι.
2: Έχει δρόμο
0: εκεί. Έχει δρόμο εκεί.
1: Σαν να λέει δηλαδή.
2: Ναι. Σαν να λέει μαλλί τη γριά.
1: Τη γριά στο μαλλί.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Σημασία ποιο θα κίνησε.
1: Ωραίο. Αυτό
0: μα είδατε. Είστε μύρλε. Καλά τα λέει ο Άδωνη. Καλά σα τα λέει ο Άδωνη. Είστε μύρλε. Άσε, Βασιλάκη, λοιπόν. Ακούστε, παιδιά.
1: Θα πούμε και για τον Άδωνη.
0: Θα πούμε, αλλά πε σε παρακαλώ. Μισό λεπτό την τρεπέζ το μήνυμα που συμφωνεί μαζί μου, Αλέξανδρε.
2: Ποιο είναι, πε το
4: είναι ο Βασίλη.
0: Ο βαγιά σου Βασίλη.
4: Ο Δημήτρης.
2: Σε ποιο πράγμα.
4: Καλημέρα, δεν κοστίζει.
0: Μία μαμημένη καλημέρα.
2: Εσύ ναι. Πού το βρήκες, εγώ το έζησα το μήνυμα, γιατί λοιπόν, το διάβασες.
0: Ο Βασίλης λοιπόν εδώ Φορτούνης λέει, ακούστε γιατί είναι, αυτό δεν θα το έλεγα, αλλά είναι κλασική ελληνική νοοτροπία. Εγώ λέει αν είμαι σε στάση και τι λέει η Αθηνά πολύ σωστά. Εγώ αν πάω σε μια στάση και δω τρεις ανθρώπους, θα πω μια καλημέρα. Σιγά και τη μεγάλη χώρα, ρε παιδιά. Πείτε μια καλημέρα, κατά πάσα πιθανότητα, ή κάπως θα έχουμε γνωριστεί, ή κάπως θα έχουμε αυτοδεί, ή θα έχουμε αυτό κάποιον συγγενή σου.
1: Μπράβο.
2: Αυτό το ακούω.
0: Τόσο μικρή χώρα. Λοιπόν, και λέει ο Βασίλης, εγώ άμα ήμουν ένας από τους τρεις, θα σου έλεγα καλημέρα στη στάση.
2: Και θα μαζευόμουν κιόλας.
0: Και θα έπαιρνα. Όχι, θα μαζευόμουν, θα φύλαγα την τσάντα μου, λέει, με το χέρι, την έκανα την τσάντα μου.
2: Λέω κάτι περίεργο θέλει αυτή τώρα που με πλησιάζει με τέτοιες
0: τα προϊόντα Ιντερνετ που έχουμε στην τσάντα μου, μάλλον.
1: Δεν μπορώ με αυτούς που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, έλα, καλημέρα και από την Ιντερνετ. Ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ακνοφίξ, πάτσει, πίμπλ and σποτ. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα μέσα αλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά σακμής. Ακνοφίξ πάσης λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τη βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Πολύ σωστά.
0: Να δώσω για μικρά ναυάγια, είναι νωρίς.
1: Όχι, δώσε. Σε ετοιμάζονται. 7 και 50 θα πούμε.
2: Ναι. Σε λίγο θα παίξουμε.
0: Εντάξει.

0: έφτασε, μικτό μου.
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
20: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
21: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power.

0: Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, όπως και εμείς δεν ανησυχούμε που υπάρχετε εσείς. Βουλιάζουμε όλοι μαζί, έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει, με χαρά, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό, με πόνο, με άγχος, με ζόρι, με νευρά, με συχτήρι, ό,τι έχεις μέσα σου. Έλα, ακόμη και δεν θες να ακούσεις, μάλλον δεν θες να συμμετέχεις, θες μόνο να ακούσεις. Ό,τι γουστάρεις, ελάτε, κανένας δεν είναι καλά, τίποτε δεν θα πάει καλά, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. 6937-949-949 στο Viber, 22 Σεπτεμβρίου, 7:33 πρώτα λεπτά, θα σας πούμε για την κίνηση αμέσως μετά, γιατί έχει σήμερα αρκετή, παιδιά, έτσι. Και έχουμε και καιρό. Αν χάλασε η συσκευή σου, ένας λόγος παραπάνω να μην αγχωθείς. Τα παιδιά στη Vodafone είναι εκεί, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Vodafone Tech Heroes. Λοιπόν, μετράτε. Καταρχάς, σε μία ώρα το έχουν έτοιμο. Αν πάρει παραπάνω, τότε παραπάνω από δύο μέρες σου έχουν αντικατάσταση. Όταν θα στο φτιάξουν, έχεις 12μηνη εγγύηση. Οπότε μη μασάς καθόλου, ό,τι και να πάθει το κινητό, ένα άγχος λιγότερο. Φύγαμε.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, παιδιά, η Ελίνα μας έστειλε ότι γίνεται χαμός στην Εθνική Λαμίας, για Λαμία, και όντως επιβεβαιώνω, εννοεί την άνοδο του Κηφισού και την κάθοδο του Κηφισού, που είναι μποτιλιαρισμένη από νωρίς το πρωί. Δηλαδή, από Ολικόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Υπομονή και να ακούτε ρυθμό 949.
5: Και να συμμετέχετε στο θέμα ημέρα σήμερα από τα.
7: Ποιο θα είναι?
5: Που θα δείτε, είναι φλέγον.
7: Φλέγον. Λοιπόν, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα κολλήσετε και τη Βασιλή Σοφία προς τα πάνω. Αυτά μέχρι στιγμής. Μία πυκνή ροίτσα και στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι. Και τέλος, βγαίνοντας από το Χαϊδάρι μέχρι τα δηληστήρια, έχει ποτηλιάρισμα.
8: Ahoy, Mimiti!
9: Ο καιρός σήμερα.
10: Μια φορά και ένα καιρό ξημέρωσε στην Αττική μία βροχερή μέρα. Ήτανε 22 Σεπτεμβρίου και είχε υψηλότερη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνω, σκέφτηκε ο μικρός Μίμης. Να πάρω μαζί μου ένα άνορακ, ένα διάβροχο και μία ομπρελίτσα.
5: Και μια και δυο.
10: Και μια και δυο ξεκίνησε να πάει στο σχολείο. Είχε μαζί του την ομπρέλα. Τοπικές βροχές θα είχε στην Αττική, αλλά θα είχε καταιγίδες στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας φοβότανε πως θα πιάσει δυνατή καταιγίδα, όπως στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική και Κεντρική, αλλά και Βόρεια Ελλάδα. Και μια και δυο τον πήρε ο ύπνος, σκεπτόμενος όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που μπορεί η καταιγίδα να γίνει πιο ισχυρή.
5: Και ζήσαν αυτοί καλά.
10: Και εμείς
5: καλύτερα.
11: Υπάρχει όντως τώρα εσύ έχεις βγει από κανέναν παράπλευρο και μας κάνεις πλέον.
5: Ξέρετε τι μου θύμισε τώρα αυτό. Βάλε τη Φουρέιρα να παίζει. Μου θύμισε τον άλλο τον υπνοτιστή που μετά από 3 χρόνια τον αφήσανε, γιατί όπως υπνότησε κοιμήθηκε γι' αυτός.

0: τραγουδάρα.
1: Και με πιάσαν. Και είναι και καλό παιδί ο Ηλίας. Πάρα πολύ καλό παιδί. Και κάνει και εξαιρετικό live ο Ηλίας ο Καμπακάκης. Αλλά δεν μπορώ, είναι μερικά πράγματα που τα έχει ακούσει μία φορά και δεν μπορεί να τα ξεακούσει. Να βγάλω από τα αυτιά μου τον Σταμάτη που είμαστε μαζί στο Muppet Show, τον Σταμάτη τον Ντιν Νταν Νταν. Να λέει ότι δεν μπορώ λέει, με τον Καμπακάκη. Μου έρχεται, νομίζω ότι είναι ένα μεθυσμένο που ζητάει το καπάκι από το ποτό του. Και λέει φέρε μου το καμπακάκι.
2: Ακούς, δεν μας δίνει όμως συνεντεύξεις ο Ηλίας, μωρέ. Δεν πολύ εμφανίζεται.
1: Θα δώσει τα πρωινά να βάγει, θα δώσει.
2: Μακάρι.
1: Είναι αγαπημένος μου και ξέρω ότι με εκτιμά.
2: Θα είναι επιτυχία.
1: Να στο ραδιομαραθώνιο εδώ του ρυθμού 949.
2: Άλλο γι' αυτό, για τέτοιους σκοπούς.
1: Έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει και να στηρίξει.
2: Για τέτοιους σκοπούς κάνουν. Γενικά όμως δεν το πολύ συνεντεύξει.
1: Να βάλω καμπακάκι.
3: Έχουμε μηνύματα 6937, 949, 949 στο Viber. Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε και τηλέφωνο. Στη Γερμανία πάντως λέει: ακούω κάθε μέρα. Οπότε, αν δεν πούμε εδώ καλημέρα, λέει: θα μας κοιτάνε στραβά, λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Γερμανία.
4: Πάρτε μου παράδειγμα από τη Γερμανία, από το Βούπερταλ.
3: Πείτε τα.
4: Μου βγάζετε τις εργάτριες από το Βούπερταλ.
3: Πείτε τα, Ηλία, πείτε τα.
4: Να λέτε καλημέρες, βλάχες, τελειωμένες.
3: Μπράβο, Φορτούνης.
4: Βρωμάει το χνοτή σας, να πούμε, πίνα, έναντι.
2: Ναι, αλλά τώρα δεν μας είπατε καλημέρα, κύριε Ηλία.
4: Καλημέρα, μωρή.
2: Καλημέρα,
4: Σούλησε, εσένα, καλημέρα. Αφού βγήκα εγώ. Εγώ είμαι η καλημέρα ίδια, μωρή. Μπράβο.
3: Χαίρομαι που πήρατε, γιατί.
4: Λοιπόν, έχω έξαλλη είμαι.
3: Γιατί.
4: Είδα τις πρεμιέρες.
3: Α, μπράβο, αυτό θέλαμε. Να μας σχολιάσετε.
4: Μωρή, τι λουλάκι είναι αυτό που έβαλε η Γιάγκα.
3: Τι, πού?
4: Μωρή, έβαλε, τι είναι αυτό το, πού το έβαλε.
3: Ωραίος.
2: Εμένα μου άρεσε, ένας καλοπισμός και τα φρύδια τώρα τα
3: έφτιαξε. Ωραίος.
4: Μωρή, τα βάψε όλα. Πρέπει να τις περίσσεψε αυτήνεις. Τι να έβαλε το, αυτό πρέπει να είναι από το βερνίκι των παπουτσιών, Ανά.
3: Όχι καλέ, ήταν ωραίο.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
4: Έχει πάει ο μικρός φαντάρος που του πήρε το βερνίκι από το αρβιλό.
2: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Παραδείγματος χάρη και η κυρία Ζήνα Κουτσελίνα απέναντι έβαλε πάρα πολύ μεγάλο φως, ένταση.
3: Ναι, και φάει
4: και τάσπη. Μωρή, αυτή λες και πέθανε ήτανε. Καθόμεθαν από κάτω, την βλέπαμε. Λέγαμε, διαφώτισε λίγο το μοριζίνα γιατί έχουμε χάσει τα κλειδιά.
3: Φόραγε άσπρα.
4: Δεν ανάψαμε τίποτα. Άσπρα φόραγε. Ήταν σαν τη μετά. Μωρή.
3: Τι να έκανε, αφού ήταν κόκκινο ο καναπέ. Έπρεπε να
4: ξεφωνάξει. Πώ λέγεται μετά αυτό ο Χρήστο. Ο Ιησούς Μωρή, τι έκανε μετά που αναστήθηκε.
3: Τι έκανε.
4: Τι έκανε.
2: Έλαμψε.
4: Τρεις μέρες κάτω και ξενικά σκαλύπτει το καθέντε. Τι να πήγε, Μωρή.
3: Σας
4: τι έκανε Μωρή που ήταν η ανάληψη της αναλήψεως.
3: Ανάληψη
4: ήταν η ανάληψη με τη Ζήνα Κουτσελίνη ήταν. Αφού από κάτω καθόταν όλες οι μαθήτριες του Ιησού.
3: Τίποτα δεν σας άρεσε.
4: Ήτανε η Λιλή Πυράκη, το άλλος ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Η Γκουντάρα, Μωρή, η Γκουντάρα, Μωρή, αυτή ήταν σαν τον Ιωσήφ. Ναι, έκανε και το μουσάκι αυτό, πολύ ωραίο ήταν, σαν κάρβουνο.
2: Κάτι άλλο που είδατε και σας άρεσε τέλος πάντων.
3: Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος θα σας άρεσε.
4: Μωρή ο Ανδρέα, τι καλή που είναι, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή. Έβαλε και το, έχει και το μαλάκι το λευκό το μπαμπάκι, καλό.
3: Ναι,
4: αλλά δεν την αφήνει να μιλήσει, Μωρή.
2: Πόσο όχι, να μιλήσει, αρκετά μίλησε.
4: Τι δεν μίλησε, Μωρή, δεν μίλησε, ήδη μίλαγε η Συρίγου. Μας έλεγε και τα κομμουνιστικά. Δεν θέλουμε Μωρή Συρίγου να κομμουνιστικά, έρχονται Χριστούγεννα.
3: Θα μας πείτε και κάτι που σας άρεσε.
4: Πώς ήταν. Κι άλλοι, α, εσείς δεν είμαστε, μην τελειώσανε. Α, Μωρή καινούριο, κανένας δεν μιλάει για την καινούριο και θα βγει πρώτη να δεις.
3: Αχ, μπράβο, κάτι και ήταν πολύ.
4: Μωρή, ναι, αυτή είναι η πουλή, βγαίνει έτσι, ουστικά.
3: Και εκείνη άσπρα φόραγε.
2: Πάντως η επικοινωνία με το τηλέφωνο και εξ αποστάσεις όπως ήταν και ο Ανδρέας και όπως είναι και η δική σας τώρα είναι δύσκολη.
3: Ναι.
4: Δύσκολη πολύ, γιατί δεν φοράει ακουστικό ο Ανδρέας. Έχει μεγάλο, έχει μεγάλο, μεγάλη τρύπα.
3: Λοφό.
4: Έχει μεγάλη τρύπα τα αυτή και επιπλέει το ακουστικό, Μωρή. Αμέσως πήγε το μυαλό σου, κουφάλα. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα.
3: Για τις σειρές δεν μας είπατε κάτι.
4: Για ποιον?
3: Για τις σειρές. Είχε και GNTM, είχε σειρές, είχε διάφορα χθες πρεμιέρες.
4: Είδα Μωρή το GNTM, τι ωραία που ήταν. Είδα εκεί πέρα. Ναι, είδα, ήταν διάφορα ωραία τεκνά. Πολύ καλά αυτά. Ήταν άτριχα όλα. Τι να τα κάνεις.
3: Ε, τι, μοντέλα. Δεν μοντέλα.
4: Πολύ ωραία. Ήταν με ένα Μαριθιλάνε από Παγιοργίου που είναι πολύ. Ντάνα.
3: Ναι.
4: Ναι, πολύ καλή. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε να με κλείσετε γιατί έχω να πω κι αλλού.
3: Όχι, όχι. Θέλουμε να μας πείτε κι άλλα.
4: Πόσα να πούμε τώρα. Είναι και μικρά τάουν εδώ στο ρυθμό.
3: Α, εντάξει. Ωραία.
4: Ναι, φωνάζει και η Ρούσου. Τι κάνει.
3: Καλά είναι, καλά είναι.
2: Τα φιλιά της.
4: Όχι, πέρασε η Μόνικα τώρα και τη χαιρέτησα. Έλα, Μωρή, μάτια να μου πιάσει. Έχει μου Μωρή.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
4: Να μου γυαλίξει τώρα τα βρακιά.
2: Γεια.

0: ό,τι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η κατρακύλα συνεχίζεται, βασικά η βύθιση. Οδεύουμε ολοταχώς προς τον Πάτο. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει όμως, ελάτε μαζί μας, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Με την Αθηνά Αφαλίδου, με τον Βασίλη Φορτούνη, με τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
1: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Εδώ είμαστε και είναι ώρα να παίξουμε. Δεν το έχω δώσει ποτέ. Παίρνετε μόνοι σας. Έχει γίνει πια.
1: Βέβαια,
0: έχει ρολάρι.
1: 7 και 50 σου λέει, βγαίνουν στον αέρα
0: τα μικρά ναυάγια. Εντάξει, τυπικά θα πω ότι καλείται και για τους αυριανούς. Στο 2-10-68-35-722 σταθερό είναι και παίζουν τα παιδιά, απαντάνε με όλο λάθος. Αν είστε και εσείς δίπλα, οι γονείς δεν μας νοιάζει, εμείς τα παιδάκια θέλουμε σε αυτή την φάση και κερδίζουν δύο δώρα Κιντομπού. Το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Τι κερδίζετε? Δύο δώρα. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Συνδέεται με. Για να κάνετε disco φάση, να πούμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι για το Δημήτρη, το γιο του κουμπάρου μου. Που τώρα, παιδιά, τι κάνει? Πάει και χτυπάει ή σπάει πράγματα και κάνει μπουμ. Ο άλλος βράζει, ο κουμπάρος μου.
2: Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Βαράει τον αδερφό του, βαράει τον κουμπάρο μου και μόλις τον σπάει κάτι και μετά λέει μπουμ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Παιδικά live θα κάνετε σως και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και κάνει την ώρα του ύπνου παιχνιδάκι. Μπράβο, Κινταμπού. Χαιρετίστε, παρακαλώ, τα παιδιά εσείς.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Για ελάτε, παιδάκια, και τα δύο δώρα θα τα κερδίσει ένα παιδί.
1: Έτσι.
0: Και για το αδερφάκι.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Hello.
0: Ποιος είναι?
4: Μιχάλη.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, έχεις και ωραίο όνομα. Του βαφτιστηριού μου.
4: Λοιπόν,
1: καλημέρα, αγόρι μου.
0: Μόνο Μιχάλης είναι και κανένας άλλος? Όχι, δεν έχεις, μόνος σου είσαι Μιχάλη, ε? Ενώ δεν έχεις αδερφό ή αδερφή.
4: Έχει, αλλά γκρέβεται.
0: Έχει λαντρεύει, κατάλαβα. Ωραία, τότε ο Μιχάλης βγαίνει μπροστά. Εκπροσωπεί την οικογένεια ο Μιχάλης και θα κερδίσει, θα παίξει και θα κερδίσει τα δώρα. Εντάξει, Μιχάλη?
4: Ναι.
0: Ωραία. Θέλω να απαντάς μόνο λάθος, εντάξει. Δεν θέλω, το σχολείο τα σωστά. Εδώ λάθος. Πόσα παιδιά. Παιδιά, πόσα πόδια έχει ένα φίδι?
4: 50
0: πόδια!
1: Μιχάλη.
0: Ούτε καν σαρταποδαρούσα δεν έκανε. Τι χρησιμοποιούμε, Μιχάλη, για να χτενίσουμε τα μαλλιά μας?
1: Μαχαίρι. Δυνατός ο Μιχάλης.
0: Έχει δει τη σειρά του Netflix. Έχει δει τη σειρά του Netflix. Ναι. Πού βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Στη Γερμανία.
0: Ναι! Τρελαίνει ο Μιχάλης εμένα, με τρελαίνει.
2: Πού τα ξέρεις ρε Μιχάλη όλα αυτά?
1: Μιχάλη, πόσο χρονών είσαι?
4: 6.
1: Πανέξυπνος, φοβερός. Και τι τάξη πας, δηλαδή, πρώτη?
4: Ναι.
1: Σούπερ.
2: Καταπληκτικός.
1: Κέρδισες λοιπόν, Μιχάλη.
0: Κέρδισες. Πάτε σχολείο τώρα.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Άντε, καλό σχολείο. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Γεια.
2: Γεια.
5: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου!
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
3: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον
4: στο
3: αγρότη.
4: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
4: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της επιχειράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Οκτώ και τρία πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε, γιατί όλοι μαζί θα βυθιστούμε. Και θα δείτε ότι στις 10 η ώρα, στις 10 έτσι, μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαι. Στις 10 θα σας αφήσουμε στη μέρα σας, χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε, ειδικά αν έχετε και πελάτη μέσα. Και να πω και κουράγιο στον πελάτη που ακούει τα Πρωινά Ναυάγια. Που είναι μια εκπομπή βύθισης, ας πούμε. Μια εκπομπή βουλιαγμένη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, είναι η ώρα για το θέμα ημέρας, παιδιά.
4: Μπράβο,
3: θέλω τις δικές σας γνωμούλες. 6937-949-949 στο Viber.
4: Τι μας φέρνει?
5: Ποιο είναι το θέμα ημέρας, δηλαδή?
3: Πάτα το κουμπάκι σου, το καλό.
5: Α, έχω την γνωμούλα.
3: Παιδιές, γι' αυτό το λέω. Γνωμούλα.
5: Εντάξει.
3: Το καλό το παιδί ο Βασίλης. Τους έπιασα στα πράσα. Έχετε λοιπόν καταλάβει. Με κοιτάς λίγο με κοιτάς έτσι με λίγο σκοπτικά, λίγο έτσι με μία αλαζονία.
4: Όχι,
3: λίγο σαν τον, σαν τον Βασίλη Χιώτη με κοιτάς. Λοιπόν,
4: όχι,
3: ναι.
4: Όχι,
5: παιδιά, στον Αλέξανδρο τα λέει.
3: Στον
5: όχι, εμένα,
3: το καλό παιδί ο Βασίλη. Λοιπόν, έχετε ποτέ επιβεβαιώσει το κέρατο πιάνοντάς τους στα πράσα?
4: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
3: Δικαίωμα.
4: Λοιπόν, μας ρωτάς αν πιάσαμε το δικό μας φίλο στα πράσα ή εγώ έχω πιάσει στα πράσα αγόρι κολλητής μου.
3: Πες το, να ανοίξει κουβέντα, σιγά.
4: Αυτό. Δεν μου έχει τύχει ευτυχώς.
5: Μπήκες μέσα και ήταν καβάλα.
3: Μπράβο, ρε Βασίλη.
4: Ήταν σε ένα κλαμπ και φασονόντου. Στάσανε.
3: Και ο πατέρας μου τη χρησιμοποιούσε τη φράση. Τους έπιασε καβάλα. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Καβάλα δεν μπήκα στη. Δεν ήταν. Ήταν σε κλαμπ και φασονόντουσαν.
5: Το
4: με
5: ίδιο
4: κάποια άλλη.
5: Το ίδιο κάνει.
4: Και τα είχε με την κολλητή μου. Ναι.
3: Τι έκανε, το πες.
4: Δεν φεύγα, το είπα. Το ίδιο δευτερόλεπτο.
3: Και τα κάνανε πλακάκια με το ίδιο. Του
4: είπα, βάλε και τα καλά σου και έλα εδώ.
5: Τι
4: έγινε, ο δικό σου φασώνεται με μία.
5: Είχε φωτογραφική στο κινητό τότε.
4: Δεν είχε κινητά.
3: Αφού ήρθε, φόρεσε τα καλά τη. Απόψε φορά τα καλά.
4: Ήρθε, φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα. Και ήρθε.
3: Αφόρεσε και κόκκινο.
4: Ναι, κόκκινο. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.
3: Και τι έκανε.
4: Τι να κάνει, το είδε και μεταχώρησε. Πήγε από εκεί, λέει, να σας κεράσω ένα ποτό, κάτι, κυρία, δεν μπορώ να πω. Λέει, να σας κεράσω κάτι την παρέα, τι πίνετε και αυτά. Και ναι, του έδειξε ότι το είδε και μετά, γεια σας.
5: Εγώ ευτυχώς δεν το έχω πάθει. Ούτε το
4: μετά αυτός δεν μου μίλαγε, γιατί με θεώρησε. Αλλά τι να κάνω, ρε φίλε.
3: Αλλά δεν γινόταν, και αυτός. Ναι.
5: Να πω για την αδερφή μου, που το έπαθε πάρα πολύ έντονα.
3: Όντως η αδερφή σου ή ένας φίλος μου?
5: Η αδερφή μου.
4: Αυτό ισχύει.
3: Και πήγαινε... Να πούμε χαιρετισμού στην κυρία Λόλα, τη μαμά σου.
5: Δεν ξέρω, να
3: θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη λέει, σου έβαζε και έλεγε καλημέρα.
4: Μπράβο.
3: Στο
4: μπράβο
3: γείτονα το πρωί.
4: Σου δώσε τις αρχές.
3: Με το ζόρι.
5: Γι' αυτό μου έχει μείνει τώρα και δεν θέλω να πω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η αδερφή μου, παιδιά, είχε πάθει ένα τέτοιο σοκ με μια σχέση που πήγαινε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Μου έστελνε μηνύματα ότι είμαι απ' έξω και ακούω φωνές μέσα.
4: Ναι.
5: Είχε βάρδια, είχε παρκάρει αλλού το αυτοκίνητο, υποτίθεται αυτός ότι έλειπε. Η αδερφή μου είδε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο δίπλα στενό, υποψιάστηκε και ανέβηκε πάνω. Πάει έξω από την πόρτα και ακούει να λέει μέσα εκφράσεις που τις χρησιμοποιεί και για αυτή.
3: Και για εκείνη.
5: Ακριβώς τα ίδια.
3: Είναι λίγο σέτα. Δηλαδή
4: τύπου
3: θρίαμβος.
5: Γατούλα μου.
3: Γατούλα, ε.
5: Και μου λέει είμαι μέσα και ακούω αυτά που λέει σε μένα. Και λέω,
4: τι έκανες,
3: αλλά εγώ δεν είμαι μέσα.
5: Αλλά δεν είμαι μέσα.
4: Χτύπησε την πόρτα.
5: Όχι, περίμενε εκεί, παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
3: Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε. Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε ο Ελευθέρης Φανταζής.
4: Εγώ δεν είμαι εγώ.
3: Εγώ δεν είμαι
5: μέχρι
3: εγώ
5: που άνοιξε λίγο η πόρτα, σπρώχνει κινηματογραφικά η αδερφή μου την πόρτα με την ψυχραιμία της. Μένουν αυτοί έτσι, της λέει αυτός, πώς μπήκες μέσα.
3: Α,
5: και αρχίζει και παθαίνει μία έξαρση και της κάνει με σένα, θα τα πούμε τον άντρα σου. Και φεύγει.
4: Αυτή η γκόμενα το είπε αυτό?
5: Όχι, η αδερφή μου στην γκόμενα, γιατί ήταν παντρεμένη.
4: Α, ήταν παντρεμένη.
5: Τώρα μην πω και άλλα, παιδιά, γιατί δεν είμαστε μεταξύ μας.
3: Α, την ήξερε, την ήξερε.
5: Ναι.
3: Αστερία.
5: Παιδιά, αληθινό γεγονός. Και πάει να φύγει, κατεβαίνει από το δεύτερο κάτω να φύγει και είναι κλειδωμένη πόρτα.
4: Και
5: αρχίζει και.
3: Γιατί δεν κλείδωσε, ρε παιδάκι μου?
5: Κάποιος την κλείδωσε.
3: Η αδερφή σου την κλείδωσε.
4: Όχι, από την πολυκατοικία.
3: Η αδερφή serial killer που την ζει να συγκλωβίσει μέσα για να σου βάλει φωτιά στα ποτήκια.
5: Πραγματικά σου πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Μην πω λεπτομέρειες τώρα και εκθέσουμε.
3: Χώρισε. Δεν του μπάρουνε.
5: Όχι,
3: γιατί πολλές φορές τις του μπάρουνε να ξέρεις.
5: Και έσβησε και το τατουάζ.
4: Το ερώτημα εδώ είναι. Α, είχε κάνει τατουάζ.
5: Βέβαια.
4: Το ερώτημα εδώ είναι. Η παντρεμένη που τα είχε με τον κομμένο της χώρισε.
5: Την έβγαλαν τρελή.
4: Είναι ακόμα παντρεμένη με αυτόν.
5: Ναι, εσύ φταίς που δεν τους ηχογραφούσες. Καλά να πάθεις. Παιδιά, αληθινό γεγονός τώρα.
4: Φίλε, αυτό μη σου τύχει.
3: Τα φωνικά είστε.
5: Θα σας πω και φέρει και άλλες λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα.
3: Τα φωνικά είστε της Κωνσταντίνας που κλείδωσε την πόρτα για να τους εγκλωβίσει μέσα και να πνιγούν σαν τον Τιτανικό να πνιγούν.

0: Γνωμούλα.
1: Ταιριάζει το τραγούδι και με τα μηνύματα.
2: Εμείς ρίξαμε ένα φινάλε.
3: Ταιριάκι, νομίζω ότι θα έλεγες. 6-9-37-9-49-9-49. Λυσάξτε. Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Ανώνυμα, έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή είμαστε και λίγο άμπαλοι εδώ, είμαστε λίγο ναυάγια. Όνομα και πράγμα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην εκπομπή. Δεν έχουμε οργανώσει τίποτα. Ό,τι σκάσει. Εδώ. Όλο λάθος και συνήθως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ενώ σε αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει στο τέλος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς στην αρχή του μηνύματος γράψτε. Δεν θέλω να πείτε όνομα.
1: Μπράβο, άμα είναι ανώνυμο.
2: Μπράβο, γιατί εμείς θα
1: να
2: το
1: μην
2: πούμε.
1: Πω δηλαδή εγώ όνομα τώρα.
2: Άμα δεν, όχι, δεν λέει κάτι.
1: Ο Κωνσταντίνος, γιατί προτείνει.
2: Ναι.
1: Δεν λέει τι του έτυχε. Λέει σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, ή φεύγεις κύριος, κυρία και ντυλείτε όλα, ή του κλειδώνει το δωμάτιο του Λουσμίνα που πρέπει να πετάσει ένα σπίρτο.
3: Όχι τέτοια, ρε παιδιά, να μου δεν ξεπεράζει. Καλή καρδιά, καλή καρδιά.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος.
3: Γιατί ποιο δεν έχει φάει. Ναι, προφανώς. Αλλά εμείς τώρα λόγω ραδιοφώνου πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να είμαστε σωστοί. Αλλά ποιο δεν έχει φάει κέρατο.
2: Άντε.
1: Έλαντε.
2: Και ποιο δεν το έχει μάθει.
3: Ποιο δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
1: Τι?
3: Α, μπράβο.
1: Δεν σε συμφέρει.
3: Έλα, έλα μου.
2: Βασίλη.
3: Έλα, έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
2: Πέτρος.
3: Καλά, είσαι Αθηνούλα.
2: Ακούστε λίγο.
1: Έλα.
2: Για πες. Λοιπόν, Πέτρος, ναι. Ευτυχώς εμένα λέει με θέλανε για φίλο όλες οι κοπέλες. Οπότε κοινώς ήμουν καληνυχτάκιας. Οπότε δεν μου έχει τύχει. Ορίστε.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάποια σχέση θα έκανες.
2: Friend zone.
3: Friend zone κι εγώ. Μόνο. Εγώ το ξεκαθαρίζω για την αρχή.
2: Μέχρι εκεί.
1: Είδες όμως τι γλιτώνεις άμα δεν έχει σχέση. Γλιτώνεις το φόβο να σε κερατώσει. Γιατί υπάρχει ο φόβος, φίλε. Εγώ το βλέπω στον ύπνο μου κάποια βράδια. Βλέπω εφιάλτη.
2: Παιδιά, ότι ξέρω καλύτερα εγώ friend zone παρά να του πιάσω έτσι όπως είπαμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι εφιάλτη αυτό το πράγμα να το σκεφτεί να συμβεί.
1: Και σου μένει και τραύμα.
3: Και ειδικά αν είναι και γνωστό σου.
1: Ο Ουγγαρέζος όμως δεν έχει πει. Ο Ουγγαρέζος έχει λουφάξει.
2: Τον βλέπω με περίεργο ύφος.
1: Γελάει με την πάρτη μας και δεν έχει πει τίποτα.
3: Καταρχάς, εγώ περιμένω τα ναύαγια να μιλήσουν.
1: Όχι, κοίταξε, θα μιλήσει κι εσύ.
3: Είναι γνωστό τα κερατά μου.
1: Τι.
3: Όλο ο κόσμο θα ξέρει. Ναι, ρε, πώ θέλω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχει πει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολώνω αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει. Γιατί προφανώ.
1: Σε φύλαξε ο Θεός.
3: Ακούστε να δείτε. Υπήρχε μια περίπτωση που αν έβλεπα μηνύματα, ήθελα να το παίξω κύριος και αξιοπρεπής. Αν έβλεπα, είχα γλιτώσει μια ώρα αρχίτερα το διασυρμό. Τον και τον και πανελλήνιο εξευτελισμό. Αλήθειες. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Εμένα λοιπόν, να με πιάσουν κάποια στιγμή πιο πιτσιρικάς που ήμουν τρίτο πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Εντάξει, μας έχουν ψιλοκαταλάβει, αλλά δεν μας πιάσανε.
2: Μέχρι τώρα. Εκεί.
1: Α, έχεις, ναι. Έχεις υπάρξει και τρίτο πρόσωπο.
3: Τι από ψέματα. Έχω υπάρξει. Αλλά για λίγο. Δηλαδή ότι θα χωρίζω, θα χωρίζω, θα χωρίζω. Δεν χωρίζει, δεν χωρίζει, δεν χωρίζει.
2: Παιδιά, ναι. Δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες, καλή.
3: Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι ναι. Γίνεται κάτι ναι. Μέσα. Αν
2: το έχεις καταλάβει.
3: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.

0: Ναι. Γεια σου, ρε Γιώργη ναι. Σαμπάνη με τα ωραία σου. Ναι, Βασίλης λέει, ναι, ναι.
1: Γιώργαρος Σαμπάνης.
0: Ο Γιώργαρος Σαμπάνης πολύ δυνατός. Με άλλη φωνή τραγουδάει, με άλλη μιλάει. Πολύ δυνατός.
1: Για κατσαρίδες.
0: Όπως έχει πει ο Χρήστος Μάστορας, βέβαια. Εκείνα ζητήσει τα ρέστα, Γιώργο, άμα δεν σε άρεσε αυτό που είπα. Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάνης πιάσανε κουβέντα για κατσαρίδες.
1: Μα είδαν ξαναβγήκαν, ρε.
0: Μισό. Επειδή θέλω να το πω αυτό και το ξεχάσω και θα μου μείνει αποθυμένο και μετά θα
1: το πει.
0: Όταν μεγαλώσω θα βαρώ τα παιδιά μου. Λοιπόν, βγήκε το top 3. Διαβάζω στο Unboxholics εδώ το top 3 των σειρών όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1 είναι, σου λέει, το Breaking Bad. Νούμερο 2 το Σοπράνος. Και νούμερο 3 όλων των εποχών, ξαναλέω, το Game of Thrones.
2: Δεν έχω δει καμία.
1: Συμφωνώ για τα δύο. Βάζω το House of Cards. Το Σοπράνος δεν το έχω δει. Δεν έχει δει κανένα.
0: Σοπράνος, να σου πω κάτι. Το έχουν πάρα πολλοί οι περιοπείς. Αλλά το θεωρώ λίγο. Και εγώ ξεκινάω να το βλέπω. Δεν μπορούσα να το δω γιατί είναι και παλιό πια.
1: Πρέπει να δεις το Breaking Bad, το Game of Thrones.
0: Το βλέπω ωραίο, ναι. Κάνει κάτι κοιλιές, θα σε εκνευρίσει το Breaking Bad. Δηλαδή, αν θες το Ozark. Ozark δεν λέγεται. Είναι η επόμενη γενιά του Breaking Bad.
1: Ωραίο και το Ozark.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και θα σου θυμίσει και κάποιους Έλληνες μηντιάρχες, ψιλοεπιχειρηματίες που μπλέκονται κλπ. Που ουσιαστικά ξεπλένουν χρήματα.
1: Τώρα μας πήγες στις σειρές.
0: Ναι, σωστά. Πάμε στις κατσαρίδες. Μισό λεπτό. Πριν από αυτό. Τώρα θα φωνάζει η Δέσποινα. Έχετε πιάσει τις 4 θέματα. Σαν να την ακούμε στα μάξι της. 6-9-37-9-49-9-49. Το θέμα ημέρας είναι. Τον έπιασα, την έπιασα, με έπιασαν στα πράσα. Εντάξει, πάμε στις κατσαρίδες. Έχουμε θορυβηθεί, διότι έχουν βγει οι κατσαρίδες προς τα έξω.
1: Παιδί μου, βγάζω το σκύλο βόλτα και έχουν ξαναεμφανιστεί.
2: Θα μεγάλω να έχετε θέμα.
1: Θυμάσαι,
2: και στον Ταύρο.
1: Μπράβο. Θυμάσαι μετά τη μεγάλη βροχή που είχαν εξαφανιστεί, γιατί δεν ξέρω, πνίγονται.
2: Λογικά μπαίνουν μέσα στους υπονόμους.
0: Όχι, κολυμπάνε, πρόστιο. Πνίγονται, έντομα είναι. Μα τι λέει.
1: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί. Είναι φόβος και τρόμος.
0: Πιο έντομο δεν πνίγεται.
2: Πολλά δεν πνίγονται.
0: Για πες μας ένα.
2: Δεν πνίγεται.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έχετε φόβο για τις κατσαρίδες.
0: Έχουμε, κοίταξε, οι κατσαρίδες τις συχαίνομαι, δεν τις φοβάμαι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μου έχουν πει ότι είναι βρώμικες και δεν θέλω να.
1: Για άκουσε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Φοβία για τις κατσαρίδες. Από πού πηγάζει αυτή η φοβία.
4: Μάλλον θα γελάσετε, αλλά πάντως να ξέρετε, το λέω προκαταβολικά παρότι γελάω. Δυτικά έντομα ανάγονται σε κάτι που το λέμε φόβος του πέους.
2: Τι?
4: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο.
2: Ναι,
0: όλα εκεί ανάγονται.
4: Ο φόβος της κατσαρίδας που έγινε πιο πριν ανάγεται σε κάτι έντονο, άσχημο, περίεργου σχήματος
2: δόμου,
4: το οποίο έχει την ικανότητα να διεισδύσει οπουδήποτε. Από τρύπες, ντουλάπες και σε ξύλα μέχρι.
0: Μόνο το δικό μας
2: έντομο. Επειδή διεισδύει η κατσαρίδα.
0: Μόνο το δικό μας έντομο δεν διεισδύει.
4: Σε έναν αρχαίγωνο φόβο ότι.
1: Ολοκληρώνει,
4: θα διεισδύσει κάποιο πέος μέσα.
3: Από τους 4-5 που βλέπω, τουλάχιστον οι 100% που θα δουν μια κατσαρίδα θα τρομάξουν και αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι φόβος μόνο των γυναικών.
4: Δεν αντιλέγω, αλλά τέτοιο φόβο έχουν και οι άντρες, ξέρετε.
0: Άρα δεν φοβόμαστε την κατσαρίδα, φοβόμαστε να το φάμε.
2: Τι λες εσύ.
0: Έτσι είναι. Όπως το λέω εγώ.
2: Αυτό είναι μούφα.
0: Τα επιστήμονα, τα λέω επιστήμονα, εγώ τα λέω.
2: Αυτό είναι μούφα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δηλαδή που φοβάμαι τις νυχτερίδες. Έχω αιδιοφοβία.
2: Γιατί η νυχτερίδα παραπέμπει σε δύο.
0: Σε μερικές περιπτώσεις, ναι.
1: Έχει αυτό το σχήμα.

0: κι αν είναι. Γιατί εσύ αυτό τραγωδία. Που μας είπες πριν, τουλάχιστον γλίτωσε η αδερφή σου.
1: Λοιπόν, να διαβάσω το Μιχάλη, είναι διαβαστερό. Ωραία.
2: Τραγικό.
1: Ήμουν παντρεμένος 9 χρόνια, λέει ο Μιχάλης, και μια μέρα έτυχε να πάρω ρεπό από τη δουλειά και με πήρε ο κολλητός μου τηλέφωνο που είμαι και τι κάνω. Του είπα ότι έχω ρεπό, να πάμε για καφέ και μου λέει: θέλω να σου δείξω και κάτι. Oh. Πάμε λοιπόν. Με πάει σε μια καφετέρια, λέει ο Μιχάλης, που ήταν η πρώην μου, με τον άλλον μέσα στα μέλια εκείνη τη στιγμή. Μπαίνω μέσα, πάω, πληρώνω τους καφέδες και τη λέω: από εδώ και πέρα, ζεις δεν ζεις, αναπνέεις δεν αναπνέεις, δεν με νοιάζει και έφυγα.
2: Τα νεύρα μου.
1: Στενάχω.
2: Χουντώνω με αυτά τα θέματα, παιδιά.
0: Τσαντίστηκε, Αθηνά.
2: Ναι, δεν μπορώ. Νευριάζω πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θέλετε να πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο για να συνέλθουμε.
0: Να συνέλθουμε, παιδιά, όπως λένε και στην ενημερωτική. Να βάλουμε μια ανωτελεία.
1: Περίμενε. Λοιπόν, άρα και λοιπόν, μια χαρά το λέω λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το φθινόπωρο πλησιάζει, οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού και μάλιστα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική. Η συσκευασία Tube.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Υγεία. Ενεργείο.
8: Υγεία.
9: Εθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωση.

0: για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Στον Άλυμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα.
12: Ψηρά. Ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουν μπουκώσει, παιδιά, τα συστήματα. Έχει πήξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως τα έλεγαν σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό. 6937-949-949 στο Viber. Ιστορίες με. Που πιάστηκε κάποιος στα πράσα. Πιάσατε εσείς, σας πιάσανε εσάς. Εδώ είμαστε, οι χειρότεροι από ποτέ. Βυθιζόμαστε στον πάτο των Ερτζιανών με την Αθηνά Αβαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Φυσικά μαζί μας και ο Αλέξανδρος Λαχαδάμης.
15: Και ο Δημήτρης Σουκαρέζας.
1: Να είστε καλά και η Vodafone είναι εδώ. Οπότε εσείς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937-949-949 και αν εκείνη την ώρα γλιστρείς, γιατί είστε και λίγο ατσούμπαλοι, γιατί είστε ναυάγια όπως εμείς, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone έχει τους Vodafone Tech Heroes και στο φτιάχνει στη στιγμή. Μέσα σε μία ώρα είναι, θα ξέρουμε τι έχει συμβεί και στο επισκευάζουν. Και αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση. Με 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στους Vodafone Tech Heroes, στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Μας στέλνετε κι εσείς πολλά μηνύματα. Η Βασιλική λέει ότι είναι παραδείγματος χάρη εξωτική η κίνηση στη μεταμόρφωση. Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη, ναι, από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι, όλη η Αττική Οδός είναι σταμάτα ξεκίνα. Έχει καθυστερήσεις πολλές και το ποτάμι από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο Ανωδικό μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας επίσης στα δύο ρεύματα, από τη Συμβολή με τη Μεσογείων μέχρι το Χαλάνδρι, το κατέβασμα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής, μπαίνοντας στην Κατεχάκη από την Περιφερειακή, θα κολλήσει αρκετά. Η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και συνέχεια από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά πάλι είναι σταμάτα ξεκίνα.
1: Oh.
17: Και το κέντρο, άστα.
18: Ahoy, Mimiti!
19: Ο καιρός σήμερα.
20: Μια φορά και με καιρό, λοιπόν, στην Αττική ξημέρωσε και ο ήλιος. Ο Θεός ήλιος κρυβότανε πίσω από τα συννεφάκια. Είχε ρίξει λίγη βροχούλα όταν εσύ αποφάσισες να μπει στο αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά.
1: Και μια και δυο.
20: Και μια και δυο. Ακούγοντας ρυθμό 949 και δώσε και πάρε. Ήτανε πολύ όμορφη μέρα γεμάτη υγρασία. Φοβήθηκες πως θα έχει τοπικές βροχές. Καλά φοβήθηκες. Αλλά ο ήλιος ξαφνικά εκεί γύρω στις 9:20 άρχισε να ξεπροβάλλει. Σήμερα λοιπόν στην Αττική όλη μέρα θα έχει μια υγρασία και λίγες μπορίτσες. Έξω όμως στην επαρχία μπορεί να πιάσει καταιγίδες και να βρέξει.
1: Γλυκό έγειρο υπνοτιστής.
20: Και μια και δυο κοιμηθήκανε. Ξύπνα, Φορτούνη!

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπε. Πρωινά λαβάγια εδώ στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε. Αφήστε του άλλου να επιπλέουν. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλου εσά. Στο 6937 949 949 στο Viber. Είπαμε για τι κατσαρίδε, είπαμε για τα έντομα. Τελείωσε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχουμε κρεμότητε. Πρέπει να πάμε στο ΙΕΤ να βαγεί.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρει. Λέει.
3: Φυσικά.
4: ΙΕΚ Ναυαγή.
0: Θυμίζω το θέμα ημέρα στο 6937-949-949 είναι τους έπιασα ή την έπιασα ή τον έπιασα ή με έπιασαν στα πράσα και αγαπημένου μαθητές, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί με κοιτάτε?
1: Σε βλέπουμε πολύ σοβαρό
5: γιατί
1: σήμερα.
5: Γιατί είμαστε προσεκτικοί.
1: Κάτι λοιπόν θα μας πεις δύσκολο.
0: Όχι, όχι, θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
1: Α, μ' αρέσει. Ωραία. Η φύση.
0: Λοιπόν, ξέρετε πως ως προς τη φυσιολογία των ζώων καταλαβαίνουμε πως η φύση, η σοφή φύση, ο Θεός θα μπορούσε να πει κάποιος,
1: ναι,
0: αν πιστεύει.
5: Η πλάση.
0: Έχει πλάσει η πλάση τα ζώα για να καταλαβαίνουμε αν είναι ανάλογα με τις ανάγκες του σαρκοφάγα ή φυτοφάγα. Έχει σχέση με
1: τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Ναι.
0: Τα δόντια.
5: Περίμενε.
1: Τι μουσούδα.
5: Περίμενε να το τεστάρουμε. Γιατί
0: και τα δόντια φυσικά έχουν. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Αλλά πώς βγαίνει προς τα έξω.
0: Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων.
1: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
5: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι μυτερή.
5: Γιατί δεν υπάρχουν χορτοφάγα τα οποία η μουσούδα βγαίνει προς τα έξω. Το πρόβατο.
1: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
5: Τι είναι, προς τα μέσα.
1: Ναι. Είναι προς τα μέσα η μουσούδα του πρόβατου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Α.
5: Ιγνάθος.
0: Τι.
1: Τι Ιγνάθος.
5: Όταν. Μισό λεπτό. Όταν είναι σαρκοφάγο, τώρα ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω Ιγνάθος.
0: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σα το πω, θα το έχει συμμαθεί. Λοιπόν, μάθω στο πόμε.
1: Όχι, πες το.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλουμε να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι αριστερά και δεξιά για να ελέγχουν αν έρχεται κάποιο. Μουσού το πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Τι μας είπε, λεπουδιάρι, μας είπες μουσούδα για να βρούμε την
0: άνθρωπο. Μα έχετε ξεκινήσει από την Γνάθο και έχετε πάει μέχρι τα πια.
1: Μουσούδα μας είπες.
0: Μουσούδα είναι όλο το πρόσωπο.
1: Όχι, τα μάτια είναι ξέχωρα.
0: Άσε να σου πω αυτό που σε ενδιαφέρει και μην το παλεύεις. Μην το πολεμάς. Λοιπόν, στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Ενώ τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
1: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Πώς καλέ, όχι, δεν
0: το έχει το πρόβατο. Δεν ετάρει καθόλου καλά.
1: Τι λες,
0: σαν και εμένα.
5: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
0: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου. Είναι γνωστό αυτό.
1: Θα πω να το δω.
5: Δημήτρη.
1: Γουρούνι αλήθωρο.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά. Ρία, βοήθα μας. Η Ρία, α πούμε, έχει φίδι.
1: Ναι, το
0: με τον Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου είναι το φίδι.

0: παιδί μου, είναι αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας, πρωινά μου ναυάγια. Από το Βασίλη, από την Αθηνά, θα πούν και μόνοι του. Δεν τα πω, λέω.
1: Καλημέρα σας, ναυάγια.
0: Ναι, ναι. 6-9-37-9-49-9-49, τους έπιασαν στα πράσα ή μας έπιασαν στα πράσα. Λέω ότι είχε επικρατήσει εκείνος ο παροξυσμός, αν θυμάστε, μία περίοδο να κόψουμε ταινίες, σκηνές, τραγούδια που ήταν φτιαγμένα σε προηγούμενη δομή, ας πούμε, και τώρα λόγω του Μητού χτυπάγανε στα αυτή. Ένα από αυτά ήταν και το ανάποδα του Χατζηγιάννη. Γιατί λέει σε κάποια φάση και όταν εσύ θα λες όχι, εγώ θα. Σαν ακούω, ναι. Το οποίο, αν το ακούσεις, όχι μόνο είναι υπερβολικό, αλλά δεν το λέει αυτό. Ο στίχος αυτό λέει ότι εσύ θα μου λες όχι και
1: αλλά εγώ θα επιμένω.
0: Σαν άκουσα ναι, λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο το κόνσεπτ είναι ανάποδα. Δηλαδή λέει ότι θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο που όλα είναι ανάποδα.
1: Ωραία. Mm-hmm.
0: Και εκεί που θα με θέλεις.
1: Δεν
0: θα φεύγω
1: αυτό.
0: Και εκεί που θα φεύγω θα με θέλεις. Λέει, ας πούμε. Ή λέει διάφορα. Και λέει ξανά
1: παραδείγματα. Ένα φανταστικό κόσμο.
0: Ένα φανταστικό. Το λέει κιόλα. Σε ένα κόσμο
2: μα
0: ανάποδα.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ερωτευμένο ο οποίο δεν δέχεται την απόρριψη επειδή δεν θέλει.
1: Ναι, αλλά σου λέει γιατί δεν τη δέχεσαι.
2: Ερωτευμένος άνθρωπος είσαι. Δεν θέλεις να χωρίσεις. Εντάξει. Δηλαδή όλα πια θα τα. Κάπου
0: όχι, ρε παιδί, μου λέει ότι ακόμη και η απόρριψη που τώρα υπό κανονικές συνθήκες με στεναχωρεί, σε αυτό τον ανάποδο κόσμο θα είναι ο τρόπος να μου λες ότι με θες. Είναι ένα σουρεαλιστικό. Τότε, ας πούμε, έγινε η μεγάλη συζήτηση, αν θυμάστε, με τον Γκραουνάκη και το.
1: Και την άλλη
0: συζήτηση. Τον Άδωνη. Και την άλλη και την.
1: Πήγα στην Άδωνη για καφέ.
0: Στον Άδωνη με τη Χοντρή.
2: Αχ, καλά, τραγικό.
1: Αυτό. Αφαιρέθηκε τελείω.
0: Όχι, δεν το τραγούδισε η Άλκη τη.
2: Ναι, που επέλεξε να το αφαιρέσει γιατί.
0: Δεν το αφαίρεσε αυτό.
1: Όχι, η
2: Άλκη. Φυσικά και δεν το
1: αφαίρεσε ο Γκραουνάκη.
0: Όπ,
2: έκανε κενό. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Νόμιζα από το ρεπορτάζ που έκανε ότι σου γύρισε το μάτι.
0: Εγώ μια αλήθεια.
2: Όχι, όχι, τώρα.
0: Εγώ μια αλήθεια να σα πω πάντως όταν το λέω, όταν το βάζω το τραγούδι, προφανώς είναι σταθερό στα σετ. Δεν το τραγουδάω το, για καλό και για ακόμη. Μπες σε κανένα που θα το παρατηρήσει.
2: Ναι, ακούστε.
1: Εδώ δεν θα το κάνει και εσύ, ρε. Λογοκρίνεσαι.
0: Λογοκρίνομαι όταν έχει παιδάκια. Να σα πω μια αλήθεια, να το ξέρουν και οι γονείς τώρα που ακούνε. Όταν έχει παιδάκια, ξέρουν απ' έξω. 8χρονα τώρα, 9χρονα που έχει παίξει. Ναι, έχω παίξει σε γάμο που ήταν τα παιδάκια που χορεύανε.
1: Και λένε δικό σα.
0: Τραπ με στίχους σοβαρούς. Ναι. Σε βάζω κάτω και σε κάνω και σε δείχνω και σε αυτό και σε βάζω. Και τα ξέρουν όλα.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
0: Ξέρουν τα λόγια, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Εκεί θα ήταν πραγματικά ανησυχητικό. Ναι. Αλλά λέω ότι εκεί, ακόμη και αν βρίζουν, το χαμηλώνω εγώ. Ναι. Δεν είναι καιρό και μπροστά στους γονείς να βάζεις υβρισχές στα παιδιά, γιατί ο άλλος ο παιδί μου μπορεί να μην θέλει το παιδί του να.
2: Αυτό που λες εσύ, μιλάμε για ακραία πράγματα.
0: Ακραία πράγματα. Έχεις δίκιο, δεν θέλω να το συγκρίνω άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αλλά κατά καιρούς. Γιατί δεν υπήρχε το τραγούδι του Καρβέλα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και τη συνέχεια της συνέντευξης Καρβέλα. Όχι, το.
1: Ο σκύλος μου είναι γκέι.
0: Όχι, παιδί μου. Κάτσε τώρα, μου βάλες από πίσω τη Βύση και. Α, να ορικολάει.
1: Βύση Καρβέλα.
0: Το τέτοιο ρε, παιδιά, με το που λέγε.
2: Με τα πρόσθετα τα μαύρα, τα εσόρμα.
0: Όχι, το παιδί που ακολουθούσε το.
2: Η καμπάνω στο τελβάι, όλα τα έχουμε πει.
1: Δαίμονες.
3: Δεκέμβρη 9. Μαχαιριά στην καρδιά του χειμώνα. Χτύπημα κάτω από τη μέση. Μου πες χρόνια.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
9: Rodion τι?
10: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
9: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
11: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
13: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
14: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
15: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
17: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
18: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
19: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
20: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
22: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
23: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
24: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
25: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
26: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
27: Γιώργο, πού χάθηκες?
28: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
27: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
28: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
29: Τσέλιος Μπάνιο.
0: πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: αυξημένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όπως και αν νιώθετε μες στην κίνηση, μην αφήνετε τώρα τις σκέψεις να σας κατακλείσουν. Ακούστε εδώ πέρα τις διάφορες μπαρούφες που λέμε εμείς και αν μπορέσουμε να σας κάνουμε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, τότε έχουμε καταφέρει το σκοπό μας να βυθιστούμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο. 9 και 5 πρώτα λεπτά, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Για του λόγου του αλήθεια ότι είμαστε live. Μην κοιτάζει με μισό μάτι.
7: Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Δεν μας είπες γιορτές σήμερα. Έχεις αυτό θυμήθηκα τώρα. Ότι, ναι. Ότι δεν μας είπε τι ημέρα έχεις είναι και τα λοιπά.
6: Που έχω λέγαν. Την εντύπωση ότι ναι. Δεν γιορτάζει κάποιος. Το κοιτάζω όμως.
7: Okay.
6: Όσο το κοιτάζω, ναι. Να σας πω ότι έχουμε τη λέσχη των χαμένων μαπών με λέξη σημερινή. Την κατσαρίδα!
8: Okay, okay.
6: Okay. Λοιπόν. Να
8: κάνει ρήμα. Κάνει με το σεΐδα, είσαι μια κατσαρίδα, θέλω να. Κλπ.
6: Πλάκωσα την αρίδα. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα.
7: Ο Φωκάς.
8: Και είναι Διεθνής ημέρα λευκή σοκολάτα, παιδιά. White Μπράβο. Chocolate Day.
6: Να πούμε χρόνια πολλά στο Φωκά Ευαγγελινό.
7: Φιλιά, χρόνια πολλά. Εσείς τώρα ακούει. Γράφτε και το ποίημα σας με τη λέξη κατσαρίδα.
6: Κατσαρίδα.
7: Να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Αυτό είναι ο στόχος.
6: Και στο 2-10-68-35-22, για να μην χρεώνεστε κιόλας. Καλά, όχι ότι χρεώνεστε στο Viber τώρα, μην μου κλαίγεστε. 1994, σαν σήμερα, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Και τώρα ανακοίνωσε χθες το Netflix. Ποια πλατφόρμα?
8: Το Netflix.
6: Νομίζω το Netflix. Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τη ζωή του Μάθιου Πέρι.
8: Δεν
6: του Μάτι.
8: Δεν έχω δει Φιλαράκι, το πιστεύεις?
6: Αλήθεια λες?
7: Ναι.
6: Υπάρχουν διάφοροι τώρα στο TikTok, είναι ένα trend που βγαίνουν και λένε ότι ποτέ δεν κατάλαβα το χιούμορ των Φιλαρακίων. Το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή, όσοι λέγανε γιατί είναι τόσο επιτυχημένη αυτή η σειρά, αυτό ανέφεραν, ότι έκαναν να γελάσει ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, ο Λατίνος, ο Έλληνας. Όλοι γελούσαν.
8: Εγώ, παιδιά,
6: αστεία.
8: Επειδή μάλλον ναι. Δεν έχω συνηθίσει το live κοινό και αυτή την αντίδραση, ναι. Ή να με οθεί κάποιο το να γελάσω με το
7: ναι.
8: Ζόρι.
7: Δεν σε οθεί να γελάσει.
8: Δεν το προσπάθησα. Εγώ είμαι περισσότερο το office. Ναι. Το office μου αρέσει περισσότερο το στυλ. Το
7: πάντως να πούμε γενικά ότι το χιούμορ, παιδί μου, δεν είναι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιούμορ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται άλλο χιούμορ, άλλοι που αντιλαμβάνονται.
8: Είναι και η περίοδοι τη ζωή μα, η οποία.
6: Περίοδοι, ναι.
8: Ναι, σωστό είναι. Ωραία. Που βλέπουμε την κάθε σειρά. Δηλαδή μπορεί να μην ήμουν σε μου σε διάθεση εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα να τα βλέπω. Οπότε το σταμάτησα να ξέρω.
6: Αυτή η σειρά
8: δεν
6: είναι.
8: Δεν το ξαναπροσπάθησα.
6: Η feel good σειρά, δηλαδή comfort. Ναι. Δηλαδή τη βλέπει ούτε όπω και να είσαι.
8: Προφανώς, αφού όλο ο κόσμο παγκοσμίω το έχει δει, εννοείται ότι είναι αριστούργημα. Εγώ δεν έχω καταφέρει
7: ναι.
8: Να το δω.
7: Απλά λέω για το. Επειδή είπε ο Δημήτρης ότι κάποιοι λένε πως δεν καταλαβαίνουν αυτό το χιούμορ.
8: Το ακούω εγώ αυτό να ξέρω.
6: Όλοι, παιδιά, είναι αποδεκτή. Όπως έχει ξυπνήσει, έλα είναι το μότο μας. Λοιπόν, ξαναλέω, 2, 10, 68, 35, 7, 22 με θέμα την κατσαρίδα.
8: Ούγκα Challenge σε λίγο.
6: Ποιητές, ξεδιπλωθείτε και επιστρέφουμε ακριβώς με Ούγκα Challenge για να φαγωθούν μεταξύ των νέων.

0: Μπράβο, ρε Πέτρο. Εντάξει, ηρέμησε και εσύ. Με τον μεταξύ είδαμε μια φωτογραφία του Πέτρου Ιακωβίδη τώρα στο Instagram.
1: Φέτες.
2: Τι φορούσε.
0: Τίποτα, αυτό είναι το θέμα.
2: Φέτες ο Ιακωβίδης. Και εγώ αν είχα τέτοιο κορμί θα το έδειχνα.
0: Πέτρα ο Πέτρος.
1: Γι' αυτό του λέει ηρέμησε, κατάλαβες. Θα τον δούμε και από κοντά όμως, γιατί έρχεται η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Θα τον πιάσουμε κιόλας.
1: Είναι ο απόλυτος επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχει stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E και εσύ μπορείς να έρθεις μαζί μας και να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundis.gr ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και έλα να δούμε μαζί τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Εσύ να τον δεις και να τον ακούσεις, εγώ θα τον ακουμπήσω.
2: Εδώ τον ρωτήσω. Στην κυλίτσα εδώ.
0: Στην κυλίτσα, στου κυλιακού.
2: Είναι έτσι να ξέρει.
0: Σίξπακ ο Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. 6-9-3. Καταρχά, 2-10-68-35-7-22 για το ποίημα συνεχίζεται. Η λέξη είναι η κατσαρίδα και το έπαθλο είναι ο αγκαμάμα 50 ευρώ να πα εκεί να σκάσει, να φας, να απολαύσει τη ζωή, να αποζημιώσει τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα και να νιώσει ότι αυτό που βιώνει το αξίζει. Γιατί είναι και ωραίο το περιβάλλον. Και στην Εόλου και στον Golden Hall. Και αυτά που θα τρώσει. Θα είναι κάτι διαφορετικό και θα το παίξει και ότι μου ρίχνει ότι ξέρει ότι τρώει με ράμεν και σούσι, ωραίο και να ξέρει και να τρώσει και με τσόπστιξ. Μην είσαι να πούμε κανένα αυτό.
2: Α, με πυρούνι.
0: Αλλά και άμα δεν ξέρει, δεν πειράζει.
2: Στο ζητά.
0: Και επιζητά με πυρούνι και μια χαρά πυρούνι. Μη σου πω το φέρνουν.
2: Τρώω με τσόπστιξ.
1: Το θέμα. Εννοείται, αγάπη.
2: Και εσύ, Δημήτρη.
0: Ναι. Εγώ τρώω γενικά με τσόπστιξ.
2: Εγώ πήγα στην Ιαπωνία και ζητούσα one fork please. Με κοιτούσαν με μισό μάτι.
0: Βέβαια. Να σα πω για τον κουμπάρο μου που είναι στην Κίνα και είναι το βαφτιστήριμο Σπύρος. Έχει ανοιχτά χαρακτηριστικά. Είναι ξανθός με πράσινα μάτια.
2: Okay.
0: Και τον σταματάνε στον δρόμο και τον βγάζουν φωτογραφίες.
2: Ναι, είναι τρελαμένο.
0: Το μικρό, έχει φρικάρει ο μικρός. Δεν του αρέσουν καθόλου αυτά. Και τα χαρακτηριστικά τα δυτικά δεν τα έχουν συνηθίσει και βγάζουν φωτογραφίες.
1: Καλά, γιατί να τον βγάζουν φωτογραφίες το παιδί, γι' αυτό φρικάρει.
0: Γενικά βγάζουν φωτογραφίες στους δυτικούς. Άμα είναι και όμορφος, λέει τώρα ο Φορτούνης που έχει και λευκό μαλλί και τα λοιπά και είναι εξωτερικό.
2: Καλά, με φωτογραφίζουν όλοι εμένα.
0: Εσύ που είσαι ξανθιά, αυτό ποντιακή, ομορφιά, ωραία. Εκεί να δεις.
1: Πού να έχουν ξαναδεί ποντιακή μύτη.
0: Ποστάλ θα σε κάνουν στην Κίνα.
2: Δεν μου λέτε. Στο Ούγκα Challenge.
0: Ναι.
2: Τι κερδίζουμε.
0: Πάμε. Ούγκα Challenge. Την αξιοπρέπειά σου καταρχά κερδίζει το Ούγκα Challenge.
1: Για να δω.
0: Τις Παρασκευές λοιπόν θέλω. Ακούστε, έρχεται και δώρο τώρα σε αυτό. Θα δείτε. Θέλω να προτείνετε δοκιμασία για το χαμένο. Την Παρασκευή. Στο 6937-949-949. Και επειδή αργήσαμε πολύ, θέλω να πάρετε θέσεις.
2: Ναι.
0: Να κοιτάξετε έτσι με ατίθασα, θα έλεγε κάποιο ένα τον άλλον. Και να θέσω το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Επιτραπέζια παιχνίδια.
1: Καλά.
2: Άρα,
0: πάμε.
2: Παιδιά.
0: Αθηνά.
1: Ούνο.
2: Μονόπολη.
1: Χοτέλ.
0: Σωστά.
2: Πες βρες.
0: Ναι.
1: Κερδίστε χάνοντας.
0: Σωστό.
2: Σκιτσομαχίες.
0: Το πες βρες είναι στο κινητό βέβαια, αλλά εντάξει, το
2: υπάρχει,
0: πήρα.
2: Υπάρχει
0: το επιτραπέζιο που είναι το top 10. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σκιτσομαχίες. Ναι.
1: Λίθινη εποχή.
0: Τι είναι αυτό?
1: Επιτραπέζιο, από τα καλύτερα.
2: Σιγά μην είναι και
1: πιο γνωστά στον κόσμο. Όλος ο κόσμος μας ακούει, ξέρει τι θα πει λίθινη εποχή.
0: Το ματσόλα.
1: Στείλτε 6-9-37-949-949.
0: Η ματσόλα σε επιτραπέζιο.
1: Όχι, είναι λίθινη εποχή, είναι μεγάλο. Εσείς δεν είσαστε γκέιμερς.
0: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, γκούγκλαρε. Το παρακαλώ, ο κύριος Φορτούνης.
2: Υπάρχει.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Ταμπού.
0: Σωστό.
1: Code name.
2: Παιδιά, τώρα θα λέω βλακίες.
0: Μίλες τώρα από το κεφάλι σου.
2: Τώρα
0: πες
2: θα...
0: να το ξέρουμε.
1: Λοιπόν. Επιτραπέζια παιχνίδια από τα σοβαρότερα code names. Μην πατάς το τέτοιο Google.
0: Πέντε!
1: Πες το.
0: Τέσσερα!
1: Code name.
0: Δεν σε είπαμε
1: ξέφτρα. Μάρκο Πόλο.
0: Τρία. Πιο γνωστά.
2: Δύο.
0: 500 επιτραπέζια.
1: Ένα. Παιδιά, είσαστε με τα καλά σας.
2: Κέρδισα.
1: Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Επειδή είσαι άσχετη και δεν έχετε ιδέα από γκέιμ.
0: Κέρδισα.
1: Δεν κέρδισες. Με το ούνο δεν κέρδισε κανείς ποτέ. Ποιο και με τη σκητσογραφία. Ναι, με τη σκητσογραφία.
0: Μα ο Βασίλης είπε γνωστά.
1: Τα ξέρω όλα. Είμαι γκέιμ.
0: Για Φαλίδου, δεν.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα, αυτό είναι μεγάλη αδικία. Μα μιλήσει ο κόσμος.
0: Μα τι είναι αυτό από τη Ματέλ, μα έχει έρθει, τι είναι αυτό
1: από τη
0: Τζόκι Περτσιόζη.
1: Μα είναι δυνατόν, δεν είναι τα μεγαλύτερα γκέιμ που τα παίζει στον κόσμο.
0: Δεν τα ξέρουμε, κορίτσι μου αυτά.
1: Τι μοιάζει εμένα που δεν τα ξέρει εσύ. Γκούγκλα, ρε, εγώ τη ματσόλα την ήξερα. Την ήξερα.
3: Και η λίθινη εποχή, παιδιά, έχω να πω ότι άμα πατήσει λίθινη και κόντ αντίστοιχα, τα πρώτα που
0: εσύ το ήξερε, αλλά. Άκου. Άκου.
1: Μισό λεπτό,
0: Βλαχαδάμι, το
2: ήξερε.
0: Δεν το ήξερε.
3: Αλλά όντω το Google.
0: Φορτούνι, το ήξερε. Όχι, ούτε εγώ το ήξερα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Αδικία.
0: Δεν είναι αδικία. Αποκλήθηκε. Δεν γίνεται αποφύγηση, έχει υπογράψει. Είσαι ότι γράμμε, δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Φυλάκια.

0: Συγγνώμη εδώ, Παύλο τον Κόρδη. Θέλω να σας πω ότι τσακώνονται εδώ κανονικά. Υπάρχει τσακωμός.
1: Άνοιξε μου το μικρόφωνο.
0: Μαλώνονται κανονικά.
2: Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Κόσμος, έχετε γίνει ρε
0: σύγχρονο. Τραγούδι, είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Τραγούδι, προέχει ο

0: Δεν το περίμενα αυτό που συνέβη.
1: Ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακούει.
2: Σιγάρε, Αθηνά.
1: Είστε δίκαιοι άνθρωποι. Στείλατε μηνύματα κατά κραυγή στο 6937-949-949 για αυτή την αδικία.
2: Καταρχάς δεν ευθύνομαι εδώ εγώ. Υπάρχει κριτής εδώ πέρα και ο οποίος ορίζει τον νικητή.
0: Να το πω μόνο τα επιχειρήματα, που... ναι. Τα επιχειρήματά μου. Είπαμε, δεν είπαμε ότι, δεν σε είπαμε ότι έκλεψες. Δεν σε είπαμε ότι, είπες παιχνίδια που δεν υπάρχουν. Ναι. Είπαμε να πεις πιο γνωστά παιχνίδια. Το σκάκι, η ντάμα, το σκορ 4, μυστήρια στον Πεκίνο. Το ρίσκ.
1: Εγώ έριξα τα χαρτιά μου. Άνοιξα τα. Ήταν θέμα στρατηγική.
2: Καταρχάς έπαιξε λάθος. Η στρατηγική ήταν η εξής. Λες πρώτα τα εύκολα και μόλις κολώνει ο άλλος
0: βάζει τα δύσκολα.
1: Ας άνοιγε λοιπόν Ούγκα Challenge και να έλεγε τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Που είναι τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Απλά εσείς δεν ασχολείστε με το gaming. Λοιπόν, ο κόσμος βγαίνει μπροστά. Να τα μηνύματα.
2: Συγγνώμη, ρε Αθηνά.
1: Ουρλιάζει ο κόσμος.
2: Ασχολείσαι και με το gaming.
1: Ναι. Φυσικά παίζει επιτραπέζια χρόνια. Είναι δυνατόν χρόνια, το ξέρω όλο ο κόσμο.
0: Ωραία, τι θες τώρα, ρε. Ένα-ένα είναι ισοπαλία.
2: Μόνο που δέχομαι. Ωραία, να κάνω μια πρόταση.
0: Είναι ισοπαλία, κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, μη στείλετε τα μηνύματα. Να τα διάβασε τον κόσμο.
2: Ωραία, λοιπόν, το μόνο που δέχομαι. Εκ των υστέρων, το μόνο που δέχομαι είναι να μην πάρω εγώ την νίκη. Γιατί. Τι θα σε, να πας 2-0.
0: Γιατί είσαι προκλητική τώρα, ρε παιδί.
1: Να μείνω 1-0 έστω. Να κυρωθεί όλο το
2: εγώ
1: παιχνίδι
2: το
1: για την αδικία
2: και,
1: αυτή.
2: Αν και ο διευθυντής εδώ του παιχνιδιού.
0: Του παιχνιδιού.
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Εγώ. Τώρα βαλιά ήμουν ο Γκάρες ο καλός. Ο ταλαντούχος και τα λοιπά. Και κάπου ξέρω από ραδιόφωνο. Τώρα όλα ισοβεδόθηκαν για ένα. Για ένα. Πώς το πει.
1: Νίκη η Αθηνά.
0: Για μια αλήθινη εποχή.
1: Ο κόσμος ουρλιάζει. Νίκη η Αθηνά, το παιχνίδι είναι στημένο. Κοιτάξτε εδώ, σας κράζει ο κόσμος. Γιατί ήταν το δίκιο, γιατί ξέρουν όλοι τα παιχνίδια αυτά που
2: η Αθηνά και την νίκησε.
1: Γιατί τώρα
2: κανείς δεν νίκησε.
0: Πάμε ένα γρήγορο. Επειδή κάνουμε και εκπομπή, πάμε ένα γρήγορο γύρο.
1: Τι να σας πω τώρα, εγώ.
0: Θες να πάμε.
1: Να πάμε, άμα θέλετε. Έχουμε
0: λοιπόν,
1: χρόνο.
0: Ωραία, διάλεξε εσύ που υποτίθεται ότι είσαι η παραπονούμενη. Ναι. Θέλεις. Μην τσαντίλα, παιδιά, και τώρα που μου μιλάει, μου μιλάει με τσαντίλα.
1: Ναι, έχω να ζήσω τέτοια αδικία από τότε που η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
0: Στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
2: Να το αφήσουμε ένα 0.
0: Και ένα πήρε όμω.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Όλα
0: με τον Ολυμπιακό που.
1: Καθίγεται. Δεν έκαξα το παιχνίδι.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
1: Ένα 0 θα μείνει, ναι.
0: Να αφήσουμε ένα 0.
1: Και ο κόσμος εδώ πέρα να.
2: Τι κάνεις!
0: Τι λέει ο κόσμος, και ο κόσμος.
2: Τι κάνεις!
1: Μίλα, μίλα.
0: Ο κόσμος να γράψει ποίημα. 2-10-68-35-7.
1: Σα γράφει ο κόσμος αυτά τα μηνύματα.

0: μιλάει στους ακροατές με ηχητικά που τους λέει ευχαριστώ που με δικαιώνεται. Δεν ήξερε κανένας από τους τρεις μας εδώ το στερέωμα αυτό. Βαλέρια, εσύ ήξερε αυτά. Πες τα δύο παιχνίδια. Λίθινη εποχή και Code Names. Τα ξέρει.
1: Ωραία. Τέσσερις εδώ.
0: Τέσσερις άνθρωποι. Ναι, αλλά εδώ παίζουμε το παιχνίδι.
2: Ναι, και 104 στο Viber στείλανε.
3: Θα πηγαίνουμε στο Val, όχι στο Var. Λοιπόν, να σα πω τώρα για τη United Pharma, η οποία είναι μαζί μα και αν έχουμε κακοσμία και θέλουμε λευκό χαμόγελο και έχουμε και βέσταούλα, τότε τι κάνουμε, όποια και είναι αυτή η ανάγκη τη στοματική μα κοιλότητα, η Intermed έχει τη λύση.
0: Μπράβο στην Intermed που λειτουργήσε τώρα, έκανε στην εκεχηρία.
3: Ορίστε.
0: Ως και ανόκρανο.
3: Ορίστε. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα στα φαρμακεία και ή παύλα φάρμαση θα τα βρούμε, εντάξει.
0: 2, 10, 68, 35, 7, 22, μέχρι να ηρεμήσουν λέξη για το ποίημα, λες και τον χαμένο.

0: 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν από τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Νομίζω το καταλάβα, το αποδείξαμε λίγο πριν. 9:34 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου. Μενόμενη.
7: Ναι.
6: Ηρέμησε καθόλου?
7: Ηρέμησα καθόλου. Ο κόσμος με ηρέμησε με την αγάπη του.
8: Σιγάρε Αθηνά.
6: Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάβης είναι εδώ. Θέλω να σας πω να στέλνετε, είναι το τελευταίο call για να στέλνετε στο 210, να πάρετε στο 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα να μας πείτε τα ποίηματα που γράψατε με τη λέξη κατσαρίδα.
7: Πολύ σωστά λέει ο Αλέξανδρος ότι εσείς που μας στέλνετε τα ποίηματά σας στο Viber και ευχαριστούμε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε είστε στη δουλειά. Παίζει ρόλο και η ερμηνεία, ρε φίλε, για να κερδίσεις.
6: Απαγγέλεις, παιδιά. Ναι. Δεν, γιατί να λέμε τώρα. Λοιπόν, 2, 10, 6, 8, 35, 7, 22, πάμε να δούμε τι γίνεται με στους δρόμους. Και στην.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, μποτιλιάρισμα κλασικά στο ποταμάκι, άρα χρειάζεται υπομονή στο ανέβασμα μέχρι να φτάσετε περίπου στη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής. Το κέντρο, ανεβαίνοντας στη Συγκρού, είναι μποτιλιαρισμένο και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας κυρίως και η Ακαδημίας προς τη Βουλή, η Κηφισίας στον κόμβο του Ψυχικού και αν κατεβαίνετε τη Μεσογείο από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω, θα μποτιλιαριστείτε. Λοιπόν, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα η Αττική Οδός έχει κίνηση και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά επίσης η παραλιακή.
9: Ο καιρός σήμερα.
6: Λίγο πριν απολαύσουμε το παραμυθάκι μας, θα σας πω ότι αν θέλετε να το ηχογραφήσετε, θα χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Και αν το κινητό σας έχει πρόβλημα, θα πάτε στη Vodafone ή στο κατάστημα ή στο Vodafone.gr. Θα βρείτε τα παιδιά εκεί, Vodafone Tech Service. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ωρίτσα. Αν χρειαστεί παραπάνω όμοι γέννητο, θα σας δώσουν αντικατάσταση και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στα παλικάρια. Πάμε να ξαπλώσουμε την κουβερτούλα μας.
11: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της κλώθο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια φορά και ένα καιρό.
12: Το κλώθο κλώτσο.
11: Μια φορά και ένα καιρό, στην όμορφη Αττική, ήτανε δύο παιδάκια, ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
13: Γεια σου, Βασίλη.
11: Θέλανε να παίξουν ένα όμορφο παιχνίδι. Η βροχή που ερχόταν κατά τόπου στην Αθήνα δεν τους εμπόδισε καθόλου.
13: Θες να παίξουμε λίθινη την εποχή?
14: Κότσαλο.
11: Βάλανε λοιπόν στο παιχνίδι και την Αθηνούλα. Οι δυο τους όμως παίξαν ένα άτιμο παιχνίδι και θέλησαν να την κλέψουν.
13: Αθηνά, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε.
14: Ποιο είναι το κότ, τι είναι το κότ, πώς παίζεται?
13: Σκαρφίζω ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει.
11: Ακριβώς λοιπόν, επειδή ήταν άσχετοι και οι δύο.
13: Μου σπάσανε τα νεύρα!
14: Μια μαρτία σκληρώνουμε κάτι!
13: Ούτε παιχνίδι δεν μπορώ να.
6: 2, 10, 68, 35, 7, 22, λες και το χαμένο μαπών!

0: Η Κατερίνα Ηλιόλιου είναι αυτή με το αγαπημένο σου κομμάτι, τον λογαριασμό. Και παιδιά, ας πέσουν οι μάσκες, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ο Νίκος, με τι κάνετε?
0: Βλέπεις, Νίκο, εδώ τραβάμε. Καταλαβαίνεις, εδώ τραβάμε. Το βλέπεις, το νιώθεις. Πώς το ζεις?
3: Το βλέπω.
0: Ωραία.
4: Τι βλέπεις, δηλαδή?
3: Για πες. Το ακούω.
0: Ναι. Παιδιά, εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ότι εμείς κάνουμε.
3: Έχουμε κάνει. Δεν γίνεται να το βλέπω, δεν γίνεται.
0: Σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε κάνει συμμαχία των αντίον της Αφαλίδου? Αυτό είναι. Δηλαδή, εμείς ξυπνήσαμε το πρωί με το Φορτούνι και είπαμε πώς θα χάσει η Αφαλίδου στο παιχνίδι.
2: Συνωμοσιολόγοι είμαστε.
4: Πες μας την άποψή σου, Νίκο.
0: Και για το εμβόλιο, αν θες.
3: Όχι, παιδιά, εγώ είμαι συνωμοσιολόγος σήμερα.
0: Α, είσαι ωραία, εντάξει, ωραία, τέλεια.
2: Λάθος άνθρωπο ρωτάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, αδερφάκο μου. Πάμε να ξεκινήσουμε το ποίημά σου.
3: Έχουμε μπουζουκάκι.
2: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Εδώ, Φορτούνης.
4: Χρήστο.
3: Ήσουνα μια κατσαρίδα με λαγνία και έκανε στο σπίτι ροζέ βιομηχανία. Μου έλεγες έχεις πονοκέφαλο βαρύ και οργίαζες στο πάτωμα με όλη την αυλή. Σε βρήκα στο σαλόνι με τα πόδια στον αέρα. Ου, να κάνεις γυμναστική με τον υδραυλικό όλη μέρα.
0: Έτσι.
3: Μόλις άναψα το φως, τι γίνεται εδώ, μωρή? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι η κακιά στιγμή.
2: Α, σωστά.
4: Είναι και θεατρικό.
2: Ήταν η κακιά στιγμή.
3: Μάζευε στους εραστές, σαν αποφάγια στα πιάτα. Έχεις την μπροστινή πλευρά ορθάνυχτη και φλάτα. Σου ρίχνω μπαϊκόν, κουνώ μαντήλι. Βρε άλλο να σε φυλάει σ' όλα σου τα χείλη.
4: Πήγε και αλλού.
0: 360. Πολύ δυνατά τα μηνύματα.
2: Μπράβο.
0: Οριακά. Μπράβο, Νίκο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
2: Μπράβο.
0: Δεν αμάστε.
2: Ωραία προσπάθεια.
0: Μάπικα ήταν καλό. Εσύ δεν σα έκανε.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα μου. Καλημέρα, γόρι μου.
4: Μπράβο, Νικόλα.
0: Πάμε. Επόμενη. Έχουμε κι άλλη.
5: Έχουμε ποιήματα.
2: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Πώ σε λένε?
6: Αγγελική. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Αγγελική. Από ποια περιοχή μα τηλεφωνεί και είσαι τόσο χαρούμενη?
6: Γιατί έχει να κάνει με την περιοχή?
0: Έχει να κάνει με τη διάθεση τη εκπομπή που είναι χειρότερη πάντα. Δεν μας αρέσουν οι χαρούμενοι άνθρωποι γενικά.
4: Τι λες, καλά, που δεν μας αρέσουν.
6: Συγγνώμη, να ξανακαλέσω με μούτρα.
2: Δεν μας είπες στην περιοχή.
0: Να ξανακαλέσω με μούτρα, φοβερή ατάκα. Για πες.
6: Να πω το ποίημά μου.
0: Όχι, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
6: Α, είπα, από το Γαλάτσι.
4: Α, γι' αυτό βρε είναι χαρούμενοι.
2: Γιατί
4: στο Γαλάτσι είμαστε χαρούμενοι.
0: Τα πιο χαρούμενα παιδιά είναι στην Κράβα. Πάμε.
2: Εκεί μέσα.
6: Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
6: Η κατσαρίδα μπήκε το πρωί στο γυμναστήριο που πήγα και οι άλλες γλώσσες εξαφανίστηκαν στα μάτια όταν την είδαν. Και τι φταίει το εντομάκι, μικρό είναι κι αυτό. Μου φαίνει σε ένα γκόμενο, ακούστε να σας πω. Βγήκαμε επανειλημμένα για ποτό και μαργαρίτα. Μου είπε, σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σ' είδα. Σε θέλω ανελέητα, αδυσόπιτα με τη γαλίδα. Χαχαχα, γέλασα μόλις είδα την κατσαρίδα που έκρυβε στο παντελόνι. Ετούτος ωραίος, γαμώτε ήταν κι αυτός ένας μικρότζουνέος.
4: Αχ, ναι. Πολύ καλή.
2: Καλό.
4: Πολύ καλή.
0: Με νοσταλγία μιλήσατε.
2: Αχ, η κατσαρίδα.
0: Συμφωνούμε ότι το πήρε.
2: Το πήρε. Μ'
4: άρεσε, ναι.
2: Λέω ναι.
0: Κέρδισε! Λαγκαμάμα!
6: Καλημέρα να είστε.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει ξεκινήσει και μπιφ και στη λέξη των χαμένων μαπών ανάμεσα στου πρώην ναυάγια.
4: Λαγκαμάμα κέρδισε η φίλη μας. 50 ευρώ δωρεπιταγή για να φας το υπέροχο ράμεν που μας έχει διαφημίσει τόσο ο Ουγγαρέζος. Τα noodles Donbury and Curry Signature Cocktails ή στο Golden Hall στην Κηφισιά ή στην Αιώλου ή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Η λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
8: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.

0: Τραγουδάρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949.
1: Εντάξει, σε συγχώρεσα.
0: Όχι, Αθηνούλη. Αθηνούλη, κοντέψαμε να πιαστούμε μαλλί με μαλλί.
1: Κοντέψαμε να πιαστούμε γιατί δεν δεχόσουν ότι.
0: Ο Κρητής ευθύνεται. Εγώ δεν το ήξερα το παιχνίδι, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήθελε και 2-0, τρομάρα σου. Ήθελε και 2-0.
1: Όχι, το πήρα το 2-0, αλλά τέλος πάντων 1-0 το ίδιο πράγμα.
0: Αγαπημένοι μας ακροατές, εμείς τώρα εδώ συζητάμε για κάτι που συνέβη πριν, που μαλώσαμε σε ένα challenge στο Περαμίδι. Δεν έχει σημασία.
1: Ο κόσμος μας έστειλε μηνύματα.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να συντονίστηκαν και να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Okay.
1: Εσείς, όπως και να έχει, αν συντονιστήκατε τώρα, εάν έχετε συντονιστεί από πριν, κατεβάστε το Μασούτης app, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.massoutis.gr.
0: Καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye bye, να σας χαιρετήσουμε και σήμερα Τρίτη τα πρωινά ναυάγια από τις 7 μέχρι και τις 10. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, Βλαχαδάνη, στην παρέα μας.
1: Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και ραντεβού αύριο λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7. Εδώ μαζί μας για να βουλιάξουμε.
0: Έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Αχ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα.
13: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
14: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
19: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
20: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
21: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
22: Ζουπί, παιχνίδι σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
23: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
24: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
25: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
26: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
27: Θέλεις
0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
11: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
11: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
11: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
10: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
11: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
12: νοικοκυράς. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 86. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
6: Nor Club.
5: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
10: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
11: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
12: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
13: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
15: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
16: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
21: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6.

0: σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς, Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Ρύθμος 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός.
1: Το παθέ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτ Φάγε Fruits 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιώτας. Προστατεύουν

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ActeonRodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
7: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
6: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
7: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
8: νοικοκυράς. Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τεσβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σιμπά.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Και μπράβο σου Στάν, γιατί είσαι μάγκας και καραμπουζουκλής. Γιατί όταν φταίμε πρέπει να την παίρνουμε την ευθύνη, για να είμαστε όπως πρέπει, κύριοι και κυρίες. Μαθήματα ζωής θα έλεγε κανείς ότι δίνω, όντως κανείς. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι εδώ στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σήμερα θα έλεγε κανείς πρώτη μέρα φθινοπόρου, ίσως μάλλον. Βέβαια, επειδή έχω δει εγώ το ματάκι μου το ωραίο, το πυρπιλωτό, από αύριο ξανά λιακάδα θα έχει. Τι κεφαλικό είπα, παιδιά, με το λιακάδα κάτι είπα πάρα πολύ άσχημο. Ωστόσο, θα μιλήσουμε σε λίγο για τον καιρό, γιατί τώρα είναι η στιγμή για το ένα και το μοναδικό, το δίλημα του Γιάννη. Και σήμερα έχω καυτό δίλημα, οπότε listen to me carefully.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα έτοιμος για όλα, για το σημερινό δίλημα του Γιάννη, το οποίο είναι καυτό και σαν πατάτα. Και είναι το εξής. Έχεις μία σχέση, αδερφέ μου, και χωρίζεις από τη σχέση. Τι κάνεις μετά? Μένεις φιλαράκι καλό κολλητουμπίνι ή λες τράβα στον αγύριστο? Και πραγματικά θέλω εδώ πέρα, αν υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι που μένουν φίλοι με τους πρώην τους, να μου πούνε αν έχουν περπατήσει πάνω σε κάρβουνα ή αν είναι μοναχή Σαολίν, μοναχή Καμίλ. Εδώ δεν είναι Καμίλ, είναι Καμίλα. Και Γκαμίλα θα σου πω ότι σε με έχουμε χωρίσει. Αγάπη μου κλικιά, όσο διαλογισμό και να κάνεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι και τοπογραφικό το θέμα. Αν είσαι στα νησιά Φιόρδ, Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία, έχεις έναν άλλο πολιτισμό, υπάρχει μια ψυχραιμία στο κορμί σου, το φιδίσιο. Εδώ στα Βαλκάνια λες όχι αγάπη μου, πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι ου και τράβα πίσω στη μαμά σου. Και τι θα κάνεις δηλαδή? Θα είσαι φίλος με τον πρώην και την πρώην και θα λες: και για πες αγαπητέ μου, τα ερωτικά σου πώς πάνε εσένα? Καναγκομενάκι χτύπησες, πάμε βρε καμιά τσάρκα. Τι είναι αυτά παιδιά, τι ξεράσογλου είναι αυτό, να ξεράσω υποπόταμους? Όταν χωρίζεις τα πράγματα είναι απλά. Απλή διαδικασία. Είναι block, delete και εξώδικο για τα χρόνια που μου φαγες. Όσοι χωρίζουν και είναι φίλοι αρχικά, ή είναι υποκριτές, ή δεύτερον, άκου τώρα μπαίνω σε βαθιά ψυχολογία, ή δεύτερον δεν έχουν πάρει πραγματική απόφαση να χωρίσουν και μένουν μαζί σαν φίλοι, γιατί μέσα τους έχουν το διακαή πόθο να ξαναγίνουν εραστές. Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές? Ένα μικρό musical θα λέγε κανείς συμβαίνει εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Και θέλω και τη δική σου γνώμη, αγαπημένη μου ακροατή. Χωρίζεις, τι κάνεις? Μένεις φίλος με τον πρώην και σου γίνεται τα νεύρα τσατάλια, ή του λες πάρε πόδι? Στείλε μου στο 6937-949-949 το Viber μας και εγώ σε ανεβάζω, γιατί σου έχω Vegas για τη συνέχεια και πιο ψηλά. Δυνάμωσε την ένταση, σε παρακαλώ πολύ, να έρθει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

πολύ. Εγώ, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το δέχομαι. Ντελούλου πια, Γιάννης Κατινάκης μέσα στην παράνοια. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα τις πιο δύσκολες ώρες της ημέρας. Τις ώρες της κινήσεως βεβαίως που τα νεύρανες μπαράλια. Και θες μια, θα έλεγε, κανείς θετική νότα. Είμαι εγώ αυτή θετική νότα. Θα δείξει, γιατί σήμερα περνάω δύσκολα, παιδιά. Έχω φάει κάτι μπιφτέκια, Παναγιά μου και Χριστέ μου, σαν κοτρόνα, σαν βαρύδι έχουν κάτι στο στομάχι. Σέρνομαι, αλλά θα ανέβω, θα γίνω σε λίγο up. Γιάννης up και Ματίνα up, μη σου πω. Και άκου τώρα τι θέμα έχω να σου πω, θεματάρα. Γιατί σε περίπτωση που ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου δραστηριότητα ή λες, δεν μπορώ άλλο, συνάδελφε, σε ξέρασαν τα σκότια μου, θέλω να αλλάξω δουλειά. Τι να κάνω όμως, και ταλαντεύεσαι και διχοτομείσαι. Σου έχω εγώ τις τέλειες δουλειές. Άκου τώρα. Πρώτο, επαγγελματίας υπναράς. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, θα μπει σε ένα Sky Express, θα πας Φιλανδία, γιατί εκεί πληρώνουν ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Δηλαδή, έγινε το μαμ, κακά και νάνι, επάγγελμα. Εξαιρετικό. Πας κοιμάσαι σαν το βόηδακλα, σαν το μοσχάρι και τα κονομάς τα μπικικίνια. Βέβαια, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, διότι εγώ έχω αϊπνίες, έτσι. Εγώ, πέρα από το δικό μου κρεβάτι, ζαμέ ποτέ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Σε ξένιο μπάνιο και κρεβάτι δεν πάω ούτε με εισαγγελική παρέμβαση. Για να κοιμηθώ, ενώ μας βγήκε το όνομα, στα ξένα κρεβάτια πηγαίνουμε για να περάσουμε καλά και μετά πάμε στο σπιτάκι μας. Δεύτερη λοιπόν εναλλακτική για σένα που θες να αλλάξει σταδιοδρομία είναι φροντιστής νησιού. Εκεί πέρα θα μπορούσα να πάω και θα σου πω γιατί. Διότι σου δίνουν 105.000 δολάρια Αυστραλίας για να ζεις μόνο σε ένα τροπικό νησί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αλλιάζεις την κορμάρα σου μέσα στην αρμύρα, άντε να κάνεις και ένα κολύμπι και τι ωραία, τι καλά. Και καλά τώρα φροντίζεις το νησί. Από ποιον, καλέ, από ποιον. Ερημικών, από τις μαϊμούδες. Άντε και βρίσκεις μια μαϊμού. Δεν πειράζει. Και στην Αθήνα που είσαι δηλαδή με μαϊμούδες, εμπλέκεις. Απλά εκεί πέρα θα είναι και κανονικές και θα πληρώνεσαι κιόλας. Εξαιρετικό. Οπότε, πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας, αν σε αφορούν τα επαγγέλματα αυτά, στο 6937-949-949. Και νομίζω πως το κλίμα σηκώνει έναν βαλάντι που ακροβατεί σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες για να ανεβάσουμε κι άλλο τη διάθεση και επιστρέφουμε παιχνιδάρα, γιατί έρχεται η ώρα για τη δωράρα σου και τη σκάλα του Μιλάνου. Έλα και χαμός θα γίνει.

0: Εδώ είσαι στα καλύτερα, στο ρυθμό λύσου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, αυτό το κακό σε βρήκε, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Σήμερα, πρώτη μέρα που έχει κρύο και είναι καιρός για 2 ή και παραπάνω αν είσαι μερακλής. Ωστόσο, υπάρχει και μια βροχούλα που μου έχει κάνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Πέραν τούτου όμως, δεν θα γκρινιάξω και σε περιμένω στην παρέα μου για να ανεβάσουμε το κέφι. Εννοείται θέλω τα μηνύματά σου, μη μου βαριέσαι, έτσι. Στο Viber μας 6937 949 949. Και παιδιά, είναι και η ώρα. Ήρθε η μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή που θα παίξουμε και θα πάρεις τη δωράρα σου. Ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις στον αέρα, θα μου πεις όποιο τραγούδι λαχταράει η ψυχούλα σου και δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου από την Pizza Fan θα γίνουν δικές σου. Τι έχεις να κάνεις? Πάρε τηλεφωνάκι αναχείρας, μη μου βαριέσαι. Τα έχω ξαναπεί. Όταν σου λέω πάρε τηλέφωνο και δεν το παίρνεις, σε καταλαβαίνω γιατί είμαι και Madame Zaira. Διαβάζω και τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα. Οπότε, παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας και καλείς τώρα στο 210-6835-722, βγαίνεις, μου τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722, μη σε παρακαλάω και για το δώρο ντροπής πράγμα, έτσι. Βγαίνεις, μου τραγουδάς και η δωράρα όλη δική σου. Και πριν σου πω κάτι, να δώσω και τα φιλιά μου στο Μαράκι που μας ακούει. Γεια σου Μαράκι, ξέρεις εσύ, και να ενημερώσω για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν ολοταχώς στο απόλυτο Food and Wine Party με αυτή την προφορά, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Πότε? Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Βλέπω ότι σιγά σιγά σπάνε οι γραμμές στα τηλέφωνα, αλλά θέλω κι άλλους συμμετέχοντες. 210-6835-722. Έφυγα ολοταχώς ένα μικρό διαλυματάκι για να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας. Χαμός θα γίνει.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο.
5: Ας πούμε.
6: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by

0: Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
17: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
18: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.

0: θέλω τρέλα, θέλω τρέλα. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Τα θέλω όλα ανεβασμένα. Και το κέφι και τη διάθεση και βεβαίως την ψυχολογία. Και αν δεν είναι, φροντίζουμε εμείς γι' αυτό. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949 με Γιάννη Κατινάκη που είναι έτοιμος να παίξει μαζί σου. Και αφού παίξει, να πάρεις και το δώρο σου, έτσι. Γιατί είμαστε και πάρα πολύ γαλαντόμοι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα μου, τραγουδά το τραγούδι τη επιλογή σου. Βοήθειά μα τα πω. Και δύο πίτσε Bianca al Forno τη επιλογή σου από την Pizza Fan είναι ολόδικέ σου. Σήμερα έχω δύο ακροατόπουλα που περιμένουν. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Και επειδή είμαι και gentleman κατά βάθος, πολύ βάθος, άμα κάνεις και μια γεώτρηση, ξεκινάω με το κορίτσι και λέω: Hello, crazy girl. Έλα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, από πού με καλείς και εσύ, από κάβο τώρα?
1: Προσπαθώ να αποφύγω την κυφισόγλυκέ μου.
0: Επαρχία Δοδόνη, το σήμα δεν είναι καλό.
1: Έτσι φαίνεται. Σου είπα, ψάχνω να φύγω τον κυφισό.
0: Και από πού, μέσω πού πιες, μέσω χρόνου?
1: Μέσω Πλούτονα.
0: Μήπως με έχεις σε ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι.
0: Τέλει, μήπως να με βάλεις τότε, γιατί δεν σε ακούω καλά.
1: Όχι, γιατί οδηγώ λεωφορείο. Θα μας πάρουν το δίπλωμα.
0: Λεωφορείο οδηγάς?
1: Βεβαίως.
0: Έχει κόσμο μέσα τώρα, μας ακούνε?
1: Όχι, όχι, είμαστε πριβέ.
0: Κρατήσω λεωφορείο είναι αυτό που το οδηγάς μονάχη σου, τι είναι αυτό?
1: Είναι τουριστικό λεωφορείο, γλυκέ μου.
0: Βλέπω τουρισμό στην Ελλάδα, χαμό στα ύψη, ούτε ένα δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Απλά τώρα τους άφησα τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα, περίεργα μου τα λες να ξέρεις. Κάτι κρύβεις εσύ, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν είναι τις παρούσες να γίνω γκυλικό
1: Νικολούλη. Άλλη φορά.
0: Πώς σε λένε, θέλω να μου πεις?
1: Ιωάννα.
0: Είσαι η Ιωάννα που προσπαθεί και παλεύει να αποφύγει τον κυφισό. Ιωάννα μου, πόσων ετών είσαι και τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Δεν θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι ο δύο.
0: Είσαι το νεανικό κοινό κι εσύ,
1: όχι, πόσο με κάνει?
0: Δεν θα είσαι και 10 χρόνια μεγαλύτερη μου, άρα γύρω στα 29. Τώρα χάθηκε το σήμα σου, λέει, και το σήμα πόσες μπουρούχες θα πεις, Γιάννη μου, φτάνει πια. Είμαι στα μη περαιτέρω. Λοιπόν, πριν μου πεις τι θα τραγουδήσεις, θέλω να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για... Έλα!
2: Εδώ η οπέρα σου!
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα την ανέβουμε ή θα κατρακυλήσουμε, αγαπημένη φίλη? Ιωάννα συνονόματι. Ιωάννα, δεν σε λένε?
1: Ναι, την ανέβουμε, αγαπημένη μου.
0: Ωραία, τι θα μου πεις, φίλη μου καλή?
1: Λίγα να πω μια αναβίση.
0: Τέλεια, μ' αρέσει.
1: Ένεκα των ημερών.
0: Ένεκα των ημερών, βεβαίως. Και ποιο διάλεξες από τα 85.000 τραγούδια της?
1: Θα πω την έμπνευση.
0: Την έμπνευση, μου τα αφιερώνεις?
1: Γιατί όχι.
0: Για να κερδίσεις.
1: Αξίζουμε άλλωστε.
0: Για να κερδίσεις. Για να δούμε λοιπόν. Και 3 και 2 και 1 και λάλατο.
1: Όταν σε έπλασε ο Θεός.
0: Άλλος τους έπλασε.
1: Πρέπει να είχε προφανώς.
0: Αχ.
1: Έμπνευση. Μεγάλη έμπνευση. Πρέπει να είχε έμπνευση.
0: Ναι.
1: Καλή έμπνευση μέχρι εδώ.
0: Μια χαρά ήταν μέχρι εκεί. Μια χαρά. Όχι, δεν θα ήθελα. Για να δούμε πώς τα πήγες, την ανέβηκες στη σκάλα. Βεβαίως, φίλοι μου. Μπράβο. Και να σου πω κάτι, κέρδισες επειδή ήσουν πολύ. Ήσουν και πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπράβο και κέρδισες. Εύχομαι στο επόμενο τηλεφώνημα που θα σου κάνουν στην έρευνα να πεις ακούω μόνο Γιάννη Κατινάκη.
1: Εννοείται αυτό.
0: Τέλε λοιπόν, σε αποχαιρετώ. Έχουμε ήδη πάρει τα στοιχεία σου και το τηλεφωνό σου. Και έχω και αγόρι να βγάλω, έτσι.
1: Και ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
0: Πολλά πολλά φιλάκια και καλησπερίζω το αγόρι. Αγόρι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγόρι.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Είμαι καλά, είμαι εδώ. Φθινοπορεινός, λίγο μελαγχολικός, με μία βάρη στο μαχαίρι. Και έχω φάει δύο μπιφτέκια και μοσχαρίσια.
4: Δεν θα γίνει ευτυχώς, σε ακούω.
0: Είσαι ναυτικός.
4: Δεν θα γυνευτικό σε ακούω.
0: Α, με ακούσε γυνευτικό. Α, μην τέλεσαι, το πάρω πάνω μου, καταλαβαίνεις. Σου κάνω και ένα ζάκι. Είσαι ο Άκης, αν δεν κάνω λάθος, από τι μου είπες πριν.
4: Α, ναι, ναι.
0: Και από πού με καλείς, Άκη?
4: Είμαι από τους αγαπημένους ακροατές. Είμαι αναγκαστικά στο σπίτι. Το έχεις πιέσει, όποιος ακούνε από το σπίτι είναι αγαπημένος ακροατές.
0: Είστε golden members στη μητρική μου γλώσσα.
4: Είμαστε αναγκαστικά στο σπίτι, είναι γιατί έχουμε ένα χειρουργείο στο πόδι και είμαστε ξάμπλα.
0: Αρχηγέ μου σιδερένιος. Να πάνε όλα τέλεια. Και επειδή σε σπίτι λες τώρα, λιγουρεύτηκα την Pizza Fan, την Bianca al Forno. Και θα βγω να αναλύσω το τραγούδι μου. Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου για να μας αμπουκιάσω. Αυτό δεν σκέφτηκες?
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις λοιπόν?
4: Λοιπόν, λέω να σου πω τον Ντάρι Ντάρι, θα προσπαθήσω.
0: Ω, με τρελαίνεις, με ανεβάζεις. Δώσε, 3, 2, 1 και φύγαμε.
4: Παίρνω διαβέ, παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια δυο μάτια αγαπημένα.
0: Ναι.
4: Για να με φε, για να με φέρει ο λογισμός. Ξανά στα πε, ξανά στα περασμένα. Νταρι, νταρι, νταρι, νταρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
0: Νταρι,
4: νταρι, νταρι, νταρι. Να τα παίζαμε μακάρι.
0: Τα παίξαμε, τα παίξαμε ούτως ή άλλως και τα έχουμε παίξει καιρό τώρα. Για να δούμε. Είχες κέφι, είχες κέφι, είχες ψυχή και είχες και κέφι. Είχες και το κέφι, δεν ξέρω το προανέφερα. Υπήρχε το κέφι. Για να δούμε πώς τα πήγες και να ανέβηκες στη σκάλα. Μπράβο και σε σένα, Μεσχέ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήσουνα και εσύ αντίστοιχα, ήσουν πολύ. Ήσουν δηλαδή. Ήσουνα ρε παιδί μου τώρα, μην χαρακτηρίζουμε. Ήσουνα, ό,τι κι αν ήσουνα.
4: Ευχαριστώ τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και όλα αυτά, ξέρετε τώρα.
0: Εμένα να ευχαριστήσεις που τραγούδησες και κέρδισες. Πάρε τη μαμά και τον μπαμπά εδώ πέρα, Γιάννη και την Άκη, θα ευχαριστήσεις. Δύο πίτσες Μπιάνκαλφόρο της επιλογής από την Pizza Fan είναι δικές σου και πολλά πολλά φυλάκια.
4: Ευχαριστώ για να ράει, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Γεια σου, φίλε μου. Και πριν περάσω σε Νίνο και Ζώζεφιν, θέλω να σου πω ότι εάν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, πολύ αγγλικό έχω πει σήμερα, δεν αντέχω, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πάρα πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, Παναγία μου, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Άκου τώρα. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara είναι εδώ για να σου αλλάξουν τη γευστική ζωή. Τα πάω όλα, Παναγιά μου, με μία ανάσα. Και για να μην σε κουράσω άλλο, περνάω σε αγαπημένο Νόνι. Νόνι Δούνια. Νίνο, η Νόνι ποια είναι? Δεν είμαι καλά, τα έχω παίξει. Και Ζώζεφιν. Τι κάνεις? Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
3: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
3: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
3: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Παραδοσιακό ουζερία ακτής στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. ποιότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώληση στο νησί τη Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Οι καλύτερε στιγμέ έχουν γεύση Ελλάδα. Άρωμα παράδοση. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
16: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
15: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

0: Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καταλυτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949. Εδώ που εννοείται και φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα που η μισή Ελλάδα πανηγυρίζει ως αν να πήραμε το Euro και άλλη μισή θρηνή άνοιξε πέτρα για να μπω. Γιατί σήμερα ήρθε η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, ήρθε η βροχούλα, τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, ήρθε το συννεφάκι και το περιμένε και το καρτερούσε η μισή Ελλάδα πώς και πώς. Σαν τον γκόμενο από τα Πετράλωνα, τον γκόμενο ή τον γκόμενο από τα Πετράλωνα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχει και μια, ρε παιδί μου, μια λαϊκουριά, καταλαβαίνεις. Άλλο γκόμενο βουπού και άλλο γκόμενο έτσι από πιο λαϊκές γειτονιές. Κλείνει η παρένθεση. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην αγαπημένη φίλη Νατάσα που μου λέει καλησπέρα Γιάννη μου. Μόλις χόλασε και ενώ είμαι κομμάτι από τη δουλειά, ακούω τη φωνούλα σου. Τη λέει ακριβώς φωνούλα. Και παίρνω τα πάνω μου. Να είσαι καλά και να μας κάνεις παρέα. Βεβαίως και θέλω και άλλα μηνυματάκια όπου και αν είσαι, είτε στην κίνηση που θα ενημερώσω εντός λίγου για την κίνηση με τον δικό μου τρόπο, όποιο και αν είναι αυτό, είτε είσαι στο σπίτι είτε και στη δουλειά. 6937-949-949 το Viber μας. Και τώρα αρχινάω την ώρα με υπερτραγουδάρα από τη μία και μοναδική Στέλλα Καλή, που ήταν εδώ καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπάρα μας. Αν δεν είσαι συντονισμένος, το χάσες. Εγώ στα λέω, συντονίσου κάθε μέρα. Αν δεν με ακούς, εσύ χάνεις. Τι έρχεται λοιπόν τώρα? Υπεύθυνη μας στη καρδιά μου κι εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα. Δώσε!
1: Υπεύθυνη!

0: μεριά σου.
1: Τι ωραία και τι ρομαντικά που τα περνάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες, όχι μόνο ανεβαστικές, γιατί όλα τα έχει η ζωή και όλα τα έχουμε και εδώ στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες και σε υποδέχομαι στην παρεούλα μας μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, τώρα είναι η δύσκολη ώρα, κάτσε να βάλω τη χαλή. Έλα. Τσιφτετελάκι ωραίο, κούνατο, σπάστο, και εγώ θα σου πάρω κι άλλο. Ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση. Και σήμερα, παιδιά, εικάζω και προβλέπω, διαβάζοντας τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα, ότι θα γίνεται πατατράξου δρόμου, γιατί η βροχή έχει κάτι σε μάγο Χουντίνι. Με το που πέσει η πρώτη σταγόνα, τα μάξια γίνονται 82.000 ανατετραγωνικό μέτρο. Γινόμαστε πραγματικό Μανχάταν. Ωστόσο, για να ρίξω ματιά στο χάρτη και να δω πόσο μου ταλαιπωριέσαι. Αν τώρα ο χάρτης δεν λέει μπουρούχες τελείως, θέλω να σου πω ότι στον Κηφισό, δηλαδή στην Εθνική, τα πράγματα δεν είναι τόσο σύσκατα. Δηλαδή, σύσκατα είναι, έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά όχι όσο θα περίμενα. Γιατί είναι τώρα ένα ψηφιδωτό πράγμα, ένα roller coaster. Δηλαδή, μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, και σήμερα από Εγάλεο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Είναι ζόμπι αποκάλυψη. Αλλά όπως και σήμερα και κάθε μέρα, εκεί ρε παιδιά, στη ρημάδο τη μεταμόρφωση που κάνω και το μαλί μου. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα και γίνεται ο κακός χαμός. Ωστόσο και Αττική Οδός, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται Αττική Οδό τώρα. Αττική Οδό γίνεται, θα σου πω τώρα. Υπολογίζω αμάξια, περίμενε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 106.000 αμάξια όπως και δίποτε. Όπως το ίδιο χάλι είναι και η Κηφισία. Σαν αιμοπιτάλιο και χειρότερα, μπορντοροδοκόκκινη. Δεν κουνιέσαι εκεί πέρα με τίποτα. Ούτε μετά μας στην Παναγία της Τίνου, ούτε στην Αγία Θέκλα. Κηφισίας δηλαδή, τώρα αν είσαι, θα φύγεις άνοιξη του 2052. Κάπου εκεί υπολογίζω. Θα μου πεις, είσαι δυσίωνος. Είμαι αληθινός, αγάπη μου. Ωστόσο, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε μία περιοχή σήμερα που να μην έχει κίνηση πέραν από ένα κομματάκι της Εθνικής Οδού. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κουράγιο, κάντε υπομονή. Ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Και δεν ξέρω, άμα έχετε νεύρα, ξεσπάστε τα πάνω μου. 6937-949-949 το Viber μας. Παιδιά, τι ζέστη τώρα, έβαλε μια ζέστη, μέρα μου φαίνεται. Σαν να σκάω τώρα, σαν να σκάω. Λοιπόν, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, έτσι για να σου κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα στην κίνηση. Έλα λίγο τα ένοχα κορμιά να γίνει χαμούλης και σε λίγο πάλι μαζί σου με πολλά ωραία θεματάκια, ναζάκια και ό,τι άλλο θέλεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

δεν έχεις που να πας, θα γυρνάς πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Ποιητής πια Γιάννης Κατινάκης, έτσι, τα τεκνά του πλοιάρχου Grand. Εδώ σε περιμένω λοιπόν στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, στο ρυθμούλι μας, στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες δηλαδή, έτσι, και ανεβάζουμε το κέφι και καψουρευόμαστε καμιά φορά αμαλάχη και όλα τα κάνουμε. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι μαζί σου και να δώσω πολλά πολλά φιλιά στον φίλο μου το Σάβα που μου στείλε ότι μ' ακούει από τη δουλειά του, μάλλον εικάζω από ό,τι βλέπω. Και παιδιά, πριν πω αυτό που θέλω τώρα εγώ να πω, κοίταζα λίγο χάζευα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Θα μου πεις γιατί. Έτσι, ήθελα να μάθω, ρε παιδάκι μου. Και βλέπω, λέει, γιορτάζει ζωγραφιά, μπουρμπουρμπουρ, και λέει, γιορτάζει, λέει, και η Φωκίνα. Μωριά, το όνομα του Θεού. Υπάρχει όνομα Φωκίνα. Δηλαδή, ποια! Εξήγησέ μου, Φωκίνα, αν υπάρχει κάποια Φωκίνα που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, να μου στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 και να μου πει «Hello Γιάννη, I am Φωκίνα». Εγώ στη ζωή μου, ολάκυρη, που μετράω και 19 χρόνια, Φωκίνα δεν έχω γνωρίσει. Κλείνει η παρένθεση όμως και θέλω να σου πω ότι σου ετοιμάζουμε κάτι συγκλονιστικό με το ρυθμό 949. Γιατί έρχεται νύχτα εκτός. Νύχτα, μάλιστα, πολύ ωραία. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται λοιπόν ο απόλυτα πετυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του σε ένα live που θα σου μείνει αξέχαστο. Πότε τώρα θα μου πεις? Θα σου απαντήσω αμέσως. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show από Θωμά Ζάμπρα και χορηγή βραδιάς Love and Woos, αυτά τα γαλλικά, Love and Woos, Δήμητρα Κατσαφάδου και ιδέοι. Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να κερδίσεις προσκλήσεις και μια και τόπα, να μην ακούσουμε κανένα Πέτρο Ιακωβίδη. Βεβαίως και θα ακούσουμε. Τέλεια λοιπόν, ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.

0: Γκλάν και εδώ είμαστε μες στο κέφι και όπως πρέπει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και ξέρω τα νεύρα σου, μη μου τα πεις, έχω καταλάβει. Γιατί έχω άμεση ανταπόκριση από την κίνηση στους δρόμους. Και παιδιά, είναι χωρίς κάθε, όχι χωρίς κάθε προηγούμενο, το σωστό. Χωρίς προηγούμενο τέλος πάντων, δεν είμαι και Παμπινιώτης. Παιδιά, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από την κίνηση. Να είσαι κολλημένος στην Κηφισία, ειδικά μετά από δουλειά. Θα μου πεις, τι χωρίς δουλειά, λες, είμαι εκεί πέρα κήρυτος, Στασίδη. Τέλος πια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πόσο μάλλον να έχεις δουλέψει 8 ώρες και να λες, να πάω να απλώσω το κορμί μου. Πού να γύρω το κορμί μου, Παναγιά μου, θα πεις, και να είσαι εκεί πέρα 3,5 χρόνια και λες, προχώρα πια. Προχώρα, βρε γίδι, προχώρα, βρε τράγο. Και θα μου πεις, πού να πάει και ο τράγος, αφού μπροστά από τον τράγο υπάρχει άλλος τράγος. Και βροχή τώρα, παιδιά, τα μαύρα μας τα χάλια. Σας καταλαβαίνω, αδέρφια μου, κουράγιο, υπομονή, και εγώ θα δώσω έτσι ένα νεάκι, μπας και η ενημέρωση σε κάνει και ξεχαστείς. Γιατί στη CIA, παιδιά μου, έχουν προβλέμα μεγάλη. Γιατί λέει η Gen Z, που να πω, στην οποία ανήκω Gen Z, έτσι, τελευταία χρονιά στο τσακ μπήκα. Η Gen Z λοιπόν ζητάει σταθερό ωράριο, ελεύθερα Σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες. Και ρωτώ, γιατί αυτό είναι πρόβλημα? Τι είμαστε, χαμάλι να δουλεύουμε χωρίς ωράριο και μέσα το βράδυ? Θα γινόμουν νυχτερίδα, νυχτοφύλακας ή μπουζουξού, κάτι από όλα αυτά? Όχι, θέλω το βράδυ μου ελεύθερο να πάω τις τσάρκες μου. Σταθερό ωράριο, διότι άμα δεν έχεις σταθερό ωράριο, πες ρε παιδί μου ότι μιλάς με ένα γκομενάκι και σου λέει να βρεθούμε Παρασκευή στις 6. Και εσύ τι θα πεις? Όχι, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να με κρατήσουν παραπάνω. Θα χάσεις και τον γκόμενο. Μια χαρά τα λέει η Gen Z και μπράβο και στηρίζω. Τώρα, πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι έρχεται δυναμικά το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, έτσι, party, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εξαιρετικά κρασιά, και εκεί θα βρίσκονται και πάρα πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Παναγιώτης Γιακάλης, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς και Νίκος Καραθάνος, μεταξύ άλλων. Θα γίνει πανικός Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Εισιτήρια στο more.com. Δεν μιλάω άλλο, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, ναι, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα.

0: Δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνες σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιο έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια. Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο να σου κάνω παρεούλα και φυσικά να μου κάνεις και εσύ παρεούλα, έτσι. Διότι σαν ακροατής έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Διότι μόνος μου να βολοδέρνω στο στούντιο δεν έχει καμία σημασία. Σε θέλω λοιπόν στην παρέα μου μέχρι και τις 8 και θέλω φυσικά και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Σήμερα με τα πρώτα βρόχια βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Βέβαια από αύριο τζάι βροχή, έτσι από ό,τι διάβασα. Ξανάρχεται ήλιος, αλλά με λιγότερη ζέστη, Παναγία μου. Πλέον το θέλω το κρυουλάκι λίγο να τουρτουρίζω, λα τορτούρα σαγκύρα. Διότι με το κρύο κάνεις τον καλύτερο ύπνο, το ύπνο της αρκούδας, χειμερή ανάρκη. Γι' αυτό λέγεται χειμερή ανάρκη και δεν λέγεται καλοκαιρινή ανάρκη. Γιατί το χειμώνα λες, αχου χούλιασμα, παπλωματάκι. Αν έχω και έναν άνθρωπο να με αγκαλιάσει, δεν τον θέλω, γιατί με αγκαλιά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά τώρα θα ρίξεις ύπνο τρικούβερτο. Επίσης, παιδιά, ήθελα κάτι να πω και να καταστηλητεύσω. Γιατί χάζευα λίγο TikTok, όχι τώρα φυσικά, ώρα εκπομπής, πριν από εδώ. Και βλέπω, παιδιά, όλο κάτι motivational που λέμε και στη μητρική μου γλώσσα και καλά ενθαρρυντικά για να πας καλά στη ζωή σου, που λένε: μην ξεχνάς, μια μέρα θα πεθάνεις. Μην ξεχνάς, κανείς δεν θα μείνει στη γη. Μην ξεχνάς, κάθε μωρό είναι ένας μέλλοντας μελοθάνατος. Μην ξεχνάς, σου μένουν μόνο 4.000 μέρες ζωής. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπε, δυσίωνε. Δεν θέλω, φύγε από εδώ, μαυρόγατα. Από τώρα μου ψήνεις το κόλυβο και βάζεις το κονιάκ. Εμένα γιατί να με παρακινήσεις να ζήσω καλύτερα, μια μέρα θα πεθάνω. Απλά θα έχω τα ίδια νεύρα και θα έχω και τη φοβέρα ότι μια μέρα θα πεθάνω. Δεν τα θέλω, παιδιά, εγώ αυτά. Όποιον τον παρακινούν, δεν ξέρω, κάποια σοβαρή ψυχοπαθολογία έχει μάλλον. Σταματάω το ξέσπασμα, πρωτοφανές ξέσπασμα και περνάω σε Θοδωρή Φέρι αγαπημένο που είναι εδώ για να μας καψουρέψει με την υπερτραγουδάρα του. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Δώσε, Θόδωρα, δώσε.

0: Ζαΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Ζαΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
3: Rodion τι?
4: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier
9: του Σιμπα. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
14: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
15: Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
12: Ακούω και εγώ ρυθμό. Όλη μέρα.
13: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Πλάω καλύτερος.
15: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Έτσι είναι τα πράγματα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε παρεούλα, βεβαίως. Τώρα που σιγά σιγά θαρώ και ελπίζω και σένα, έτσι, να αρχίσει να κοπάζει η κίνηση λαού-λαού. Ή έστω ρε παιδί μου να φτάνει στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν έχει μια τρίωρη ταλαιπωρία, να είναι προς το τέλος της. Και αν δεν είναι, και πάλι εδώ θα είμαι για σένα. Λοιπόν, είπε ότι περιμένω τα προβλήματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949, γιατί έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ θα λύσει το δικό σου πόνο και καημό. Μπορεί να είναι, μου τη πάει ο συνάδελφος και τον βλέπω και μου ξερνάνε τα σηκώτια. Μπορεί να είναι, έφαγα βαριά και δεν ξέρω τι να κάνω, όπως εγώ σήμερα, παιδιά, που έχω φάει δύο μπιφτέκια, που δεν τα μπιφτέκια αυτά, ήταν βαρβραχονισίδες ήταν αυτά, μου έχουν κατακάτσει στο στομάχι, δεν μπορώ να κουνηθώ. Σέρνομαι, βαριοκολιάζω. Και έχει κακή λέξη, δεν έπρεπε να την πω. Πέραν του, περιμένω πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας, το επαναλαμβάνω 6937-949-949 και σε λίγο εγώ θα στολίσω. Και τώρα, τι καλύτερο για να ξεκινήσεις την ώρα από Νατάσα Θεοδωρίδου με Φορτηγό, έτσι για να παρασυρθούμε στην καψούρα και στην ερωτική φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Οπότε δυναμώνει την ένταση, η Νατάσα είναι εδώ και σε λίγο έρχομαι με το δικό σου πρόβλημα. Τώρα, τα λόγια είναι περιτά. Όταν μιλάμε για την Νατάσα, οι λέξεις είναι πτωχές. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει χαμούλης.

0: ήρθα κι εγώ τελικά για να γίνουμε πολύ, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και Γιώργος Σαμπάνη απολαύσαμε βεβαίως, αν δεν έρθεις εσύ. Και τώρα, τώρα είναι αυτή η ώρα, η μεγάλη ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, αλλαδικίως. Παιδιά, αν το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, να πάει στο σπίτι του, να μην κάνει ραδιόφωνο. Αλλά κυρίως ήθελα να πω, γιατί συνεχίζω και μένω, η δική σου ώρα. Γιατί είναι η στιγμή να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό, το δικό σου πρόβλημα στον αέρα του ρυθμού 949. Γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι, αυτή είναι η όρκη αληθινή. Και άκου σήμερα τη σούχο που με το που έπεσε το μάτι μου πάνω στο πρόβλημα αυτό, λέω: εδώ είσαι, φίλη μου. Λοιπόν, Γιάννη μου λέει: έχω πρόβλημα γκομενικό. Τι θα έχει, αγάπη μου, η μισή Ελλάδα γκομενικό πρόβλημα έχει. Έπλεξα, λέει, με τύπο διανοούμενο, τέλειο, που διαβάζει λογοτεχνία και ποιήση. Βαριέμαι σαν να έχω πάρει νοοτρόπ. Εγώ ντρέπομαι να του πω ότι δεν έχω ιδέα από αυτά και ότι βαριέμαι. Άσε που λέει κατακαταλαβίστικε λέξει, είτε κάνω ψέματα, ότι και καλά, καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Αγάπη μου τώρα, τι να σου πω. Αν έχεις μπλέξει με τον Καβάφη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και άμα σου λέει λέξεις όπως κομποριμοσύνη και ασκή του αιώλου, πού να κάνεις χωριό. Στον έρωτα δεν θες να ακούσεις τα ματωμένα χώματα. Θες να ακούσεις «Έλα εδώ μανίτσα μου να σε βάλω κάτω». Όταν είναι πολύ intellectual ο άντρας, πέραν του ότι δεν καταλαβαίνεις και το έχεις παίξει κι εσύ καβαδίας, ενώ σε τασό καβαδία, είναι και ρε παιδί μου ότι ο άντρας ο πολύ διανοούμενος, ρε παιδί μου, βγάζει λίγο από αυτό του γελαδάρι που θέλεις για το κρεβάτι, κατάλαβες. Μήπως ξεχνάτε μήκα στο ραδιόφωνο, το έχω παραφοδεύσει. Δεν πειράζει, συνεχίζω. Γιατί άμενο όλη μέρα με ένα βιβλίο και σον, και να διαβάσουμε τώρα τον κόσμο της Σοφίας και να διαβάσουμε τα άπαντα του Ομήρου. Κάπου μετά η σεξουαλική διάθεση παίρνει κάποιο λυκοφόρο και φεύγει μακριά. Βέβαια, έλεγα μια έρευνα της προάλλες, η οποία έρευνα έλεγε ότι ένα από τα πιο έτσι ελκυστικά χόμπι για έναν άντρα είναι να διαβάζει. Και είπα ότι διαφωνώ. Και επίσης είπα ότι το ακόμα χειρότερο είναι να είναι γυμναστηριακό. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν αυτά με το πρόβλημά σου? Κανένα, είπα και εγώ τον πόνο μου. Τι να κάνεις τώρα εσύ που το έχεις παίξει πανεπιστήμονας και πρίτανης και δεν έχεις ιδέα? Να σου πω κάτι. Μπορείς, άκου τι μπορείς να κάνεις. Να πάρεις 2-3 δύστιχα αποπήματα και να τα πετάς σαν σωτάκια ή σαπού κάθε φορά. Βέβαια, θα σου απαντάει αυτός μετά και θα κοιτάς σαν την κότα, σαν τη φραγκόκοτα. Δεν ξέρω, φίλοι μου, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η ειλικρίνεια σε μια σχέση είναι το παν. Άμα αρχίζεις με ψεματούρα και πινόκιο, τα πράγματα θα γίνουν τρικυμία. Οπότε, ή του λες, αδερφέ, σταμάτα, δεν είσαι σε διάλεξη, δεν είσαι σε βραδιά ποίησης, μου χρώμα στην καρύτενα, ή κόψε λάσπη και τέλος. Αυτά έχω εγώ να πω, δεν είμαι και ο Θεός πια. Τέλος. Συνεχίζω λοιπόν με επιτυχίες και με τον ένα και μοναδικό ανεπανάληπτο Γιώργο Μαζονάκη. Μένεις μαζί μου, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα και σε θέλω εδώ.

έτσι λίγο ωραία, λίγο ρομαντικά, έτσι λίγο να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουμε, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τι θέλουμε και λίγη ηρεμία, βρε αδερφέ μου, γιατί πραγματικά νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι στην τσίτα, τσίτα μπόμπα και τσίτα τρέλα, όλοι μέσα στα νεύρα, τα νεύρα κρόσια. Τα ζωτικά και τα γενετικά μας όργανα έχουν γίνει πραγματικά τρίματα. Θέλουμε λίγο θετική διάθεση, αυτό θεωρεί ότι πραγματικά αισθανόμαστε. Γιατί κάθε μέρα περιβαλλόμαστε από μίσος, από αρνητικές ειδήσεις, από μαυρίλα, από νεύρα, από τσαντίλα. Θέλουμε λίγο ένα χαμόγελο, ένα πηγαίο χαμόγελο, γιατί και ξαναγκαστική χαρά είναι, Παναγιά μου και Χριστέ μου, βαρύδι στην ψυχούλα, ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να χαμογελάσεις. Όχι, θέλουμε χαμόγελα που πηγάζουν από την αλήθεια μας. Είσαι στο όλα για την υγεία μου, λοιπόν, εν τέλει με τον Γιάννη Κατινάκη, και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και άκου τώρα τι έχω να σου πω. Πλούσιοι, λέει, μάλλον πάρα πολύ πλούσιοι, προσθέτω εγώ, πληρώνουν, λέει, 50 έως και 150 δολάρια ή ευρώ για να περιμένεις την ουρά αντί για αυτούς σε διάφορα καταστήματα. Και θα μου πεις, είσαι αντίθετος. Καθόλου, άμα τάχα θα έδινα και παραπάνω, γιατί το πρόβλημα για μένα δεν είναι η αναμονή. Ειδικά σε δημόσια υπηρεσία, το πρόβλημα είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και εκεί πέρα τα δίνεις για να το γλιτώσεις. Γιατί πας, λοιπόν, εσύ, με όση ευγένεια μπορείς να έχεις. Καλά, όσοι έχουμε την ευγένεια, γιατί είναι και κάποιοι γαϊδούρια και πηγαίνουν στις υπηρεσίες, λες και είναι ο κορονοβάρβαρος. Πέραν τούτου, για σένα που πας ευγενικό στη δημόσια υπηρεσία και λες, καλησπέρα, έχω το τάδε έγγραφο, τι θα μπορούσα να κάνω. Και είναι πραγματικά, λες και έχεις πάει στην υπάλληλο, της έχεις κλέψει τα σημικά από τη σερβάντα και έχεις αφοδεύσει μόλις το πιάτο της και σου λέει, είστε λάθος. Μα μου είπανε να έρθω πάνω στο δεύτερο όροφο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Πήγαινε στον πρώτο. Πά στον πρώτο, μια ακόμη πιο γλυκιά, σαν κατά ύφη. Λάθος, πήγαινε στο δεύτερο. Μα τώρα γύρισε από το δεύτερο, χρήσιμο γυναικούλα. Τι θέλεις να κάνω τώρα. Πας έναν άλλον. Α, οι άντρες εκεί πέρα βέβαια είναι χειρότεροι, να ξέρεις. Γιατί έχουν μια τσαντίλα, λες και του έχεις φάει στην κόμενα τώρα. Πήγαινε στον τρίτο. Μα δεν έχει τρίτο όροφο. Τι να σας κάνω. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Εκεί πέρα λοιπόν τα δίνεις τα λεφτάκια, τα δίνεις για να γλιτώσεις ψυχική ηρεμία. Πολύ παρλάρω, σταματάω. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μου έχει στείλει από το Μόναχο και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Κορομόπουλο και όπου και αν πας. Επίσης, όπου και αν πας, μη με ξεχνάς. Τα μηνυματάκια σου στέλνετε, τα θέλω, τα έχω ανάγκη να σε βλέπω ότι είσαι εδώ.

φιλοσοφήσω βαθιά τώρα. Δες πόσο βαθιά θα πάω, θα κάνω και γιώτρηση. Η καρδούλα μας είναι πολύτιμη και όσο τη μοιράζουμε και τη μικραίνουμε για να χωρέσει σε λάθος καταστάσεις, τη σφερόμαστε με το χειρότερο τρόπο. Να την έχουμε σε βάθρο την καρδιά μας και τον εαυτό μας. Γιατί μόνον αυτόν έχουμε. Με αυτόν ερχόμαστε και με αυτόν θα αποθάνουμε μια μέρα. Και μια και είπα αποθάνουμε, βγήκε και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο που είναι σε ηλικία σιγά-σιγά. Έχει έρθει, έχει ντυθεί με τα καφέ τη. Α, είσαι ωραιότατη, ο Σαν Διάρια έχει ντυθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Εγώ έχω ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος, φοράω τα μπλε μου. Και Αίγιο Πέλαγος, θα λέγε κανείς. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Θέλω τα μηνύματά σου, γιατί μου είχε στείλει και η φίλη Γεωργία, μου λέει πολλές καλησπέρα.

0: Θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Θέλω να μου δείχνεις ότι είσαι παρόν για να κάνουμε μια ωραία παρέα, έως και χωρεσπερίδα, θα έλεγε κανείς. Και όσοι εσύ μου στέλνεις τα μηνύματά σου, εγώ να σου πω ότι έρχεται δυναμικά και όλα τα host στον Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο. Με προφορά θα το πω τώρα αυτό. Food and Wine Party με signature πιάτα. Το μπακαλάει, Αντάντζελο. Με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Όταν λέει ετικέτες κρασιών, δεν θα πιω το κρασί, μόνο την ετικέτα θα έχω δηλαδή.
1: Θα σου πει αυτό θα πιεις και δεν θα.
0: Δηλαδή, άμα το δω μόνο δεν είναι. Μα το πιούμε κιόλα. Μπέκρα, κατάλαβες. Φαντάζομαι την ετικέτα το πίνεις κιόλας. Και εννοείται Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Τάικ Βοντό και εισιτήρια στο more.com. Να πας να περάσεις υπέροχα. Έφυγα και διαλυματάκι, εσύ όμως δεν μου φεύγεις. Μένεις μαζί μου και σε λίγο θα με πάλι στα αυτάκια σου.
2: Πρωινά Ναυαγία.
3: Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει καιρό του.
4: Άντε.
1: Έλαντε.
4: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
3: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν σε συμφέρει. Έλα,
3: έλα, έλα μου.
4: Βασίλη.
3: Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
4: Πέτρος.
3: Καλά, Ισαδινούλα.
1: Έλα.
3: Γνωστό δε κερατά μου.
1: Τι.
3: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Ναι, ρε, πως θέλω τώρα, εντάξει.
4: Τα έχεις πει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
4: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες,
3: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
4: Αν το έχεις καταλάβει.
3: Απλώς θέλεις να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog/όροι.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

Χαχαχαχ και βαχ θα προσθέσω. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να σου πω και κάτι. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος μας. Όχι τη ζωή μας, να χτυπήσω μια οξιά. Προς τις εκπομπή στο τέλος. Γιατί κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα και τα περάσαμε εξαιρετικά. Πλέον πραγματικά είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν γαλιακούδα. Έχει μικρύνει αισθητά η μέρα. Και να σου πω κάτι. Πλέον μ' αρέσει. Δεν θέλω να αποδεχτώ το γυρατιό μου. Μ' αρέσει πλέον και το κρύο και το σύννεφο και η μικρή μέρα. Η βρόχα δεν μ' αρέσει. Με τη βρόχα μου γίνεται το νεύρο τσατάλι. Τα νεύρα, ζαρτιέρες, κοιλώτες, μη σου πω και στριγ γίνονται τα νεύρα. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου στον αγαπημένο Χρήστο που με έχει στείλει στο Viber μας. 6937-949-949. Από το Λεωνίδιο με χαιρετάει και μου λέει ότι είμαι φιλόσοφος με αυτά που λέω. Και συμφωνώ γιατί όντως πλέον είμαι φιλόσοφος. Και να σου πω και κάτι. Θα περάσω κατευθείαν σε απόν τώρα γιατί έχω πολύ παρλάρι σήμερα. Δεν έχω ξεπεράσει κατά πολύ τους χρόνους μου, έτσι. Οπότε θέλω μια καντάδα έτσι για το καλό και το ρομαντικό. Έτσι να χαμηλώσουν οι τόνοι τώρα που είναι και βράδυ. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: κοπάει κάθε φορά. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Αλλά πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να δώσω τα φιλιά μου στην Δέσποινα που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
21: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
22: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Παίζουν Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στη φέστια και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Πού είσαι τώρα, μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.

0: στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Κάνε μας τη χάρη.
2: Τώρα το πιστέψαμε.
1: Έλα.
2: Έλα μπες.
3: Γετό, μπες.
4: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάν. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
7: Nor Club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
10: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
10: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
9: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
10: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
9: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι
7: κάθε τη μεταφορά.
11: Θέλει το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκει εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ τη AutoVision. Με υπερσύγχρονε εγκαταστάσει. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπω το θέλει. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλο του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σα. Σε Τσαίρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.